936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: 6 Οκτωβρίου σήμερα και έχουμε καλά νέα με το ξεκίνημα. Την Δευτέρα την ξεπεράσαμε. Αυτό από μόνο του αξίζει ένα μικρό χειροκρότημα και ίσως και δεύτερο καφέ. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου ανεβάζουμε τη διάθεση, την ένταση. Έχουμε χαμόγελα, μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Τα Energy Vibes που ο τίτλος παραπέμπει στο περιεχόμενο. Θα γυρίσουμε πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε απίστευτες ιστορίες από τον κόσμο, θα ταξιδέψουμε, θα τσεκάρουμε ζώδια, χρήσιμα tips και φυσικά όλα μα όλα εκείνα τα περίεργα που κανείς δεν ζήτησε να μάθει, αλλά εμείς θα του τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Καφές δίπλα, ένταση πάνω και τα προβλήματα για λίγο στο αθόρυβο. Κι αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, η απάντηση είναι μόλις μία. Φορτίζουμε μπαταρίες, μη μας ενοχλείτε. Energy Vibes.

Πάμε μια γρήγορη βόλτα τώρα πίσω στον χρόνο, γιατί η σημερινή μέρα, η 6η Οκτωβρίου, έχει γράψει αρκετές ιστορίες γενικά στο παρελθόν και στο πέρασμά της. Το 1825 στο Μεσολόγγιο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι πολιορκημένοι καταφέρνουν τότε να αντέξουν, όμως η πολιορκία θα συνεχιστεί για μήνες και θα οδηγήσει στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1860, μια τέτοια μέρα, πάμε στην Κίνα. Εκεί οι Βρετανικές και Γαλλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο κατά τον Δεύτερο Πόλεμο, του οποίου μια σύγκρουση με τεράστιες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Κίνα. Το 1927, μια τέτοια μέρα, η Μεγάλη Επανάσταση έρχεται στον κινηματογράφο, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής της jazz με τον Al Jolson, η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του ομιλώντος κινηματογράφου. Μέχρι τότε πήγαινε σινεμά και οι ηθοποιοί ευτυχώς για εκείνους δεν χρειαζόταν να θυμούνται ατάκες. Το 1951, σαν σήμερα, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα σε μια εποχή που ο ψυχρός πόλεμος ανεβάζει επικίνδυνα θερμοκρασία. Τέτοια μέρα επίσης, το 1973, ξεκινά ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, μία από τις σημαντικότερες αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Και το 2003, το Νόμπελ Ιατρικής απομένεται στους Πολ Λότερμπαρ και Πίτερ Μάνσφιλντ για την συμβολή τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, μιας τεχνολογίας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να βλέπουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Από το Μεσολόγγι και το Πεκίνο μέχρι το Χόλιγου, τον ψυχρό πόλεμο και την σύγχρονη ιατρική. 6η Οκτωβρίου είναι αυτή, μια μέρα που ιστορικά δεν την έλεγες και ιδιαίτερα χαλαρή. Ευτυχώς όμως εδώ εμείς έχουμε μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Πάμε σε viral news τώρα, εκεί στο TikTok που αλλού παίζει δυνατά μια νέα τάση. Γυναίκες λοιπόν εμφανίζονται στα πρώτα ραντεβού εντελώς άβαφες. Όχι επειδή βαρέθηκαν το make-up, αλλά για να δείξουν από την αρχή την πιο αυθεντική εκδοχή τους. Αν σου αρέσει έτσι, τότε αρχίζεις και το level με eyeliner, όπως το έθεσε μια χρήστρια. Κάποιες μάλιστα το βλέπουν σαν στρατηγική. Πρώτα εμφανίζεσαι natural και μετά έτσι ανεβάζεις σιγά σιγά level με λίγη μάσκαρα. Εδώ λίγο κραγιόν παρά εκεί, για να ξεκλειδώνει σε νέα πίστα σε video game σχέσεων. Μια κοπέλα μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε μέχρι το 5ο ραντεβού για να βαφτεί. Οι ειδικοί πάντως λένε, χαλάρωσε, δεν υπάρχει manual για το τέλειο ραντεβού. Αν θέλεις full glam, πήγαινε έτσι. Αν θέλεις λίγο πιο casual, βγες όπως νιώθεις. Αυτό που μετράει είναι να δείχνεις την πραγματική σου εικόνα και offline να ταιριάζει και με το online. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Είτε με concealer είτε χωρίς, το μυστικό είναι να νιώθεις εσύ καλά. Γιατί όταν το vibe είναι σωστό, το ραντεβού πάει καλύτερα από ότι το πιο τέλειο make-up tutorial.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό είναι το δικό μας δίωρο μέσα στην ημέρα. Λιγότερη γκρίνια, περισσότερα χαμόγελα και μουσική που παίζει έτσι όπως πρέπει. Δυνατά. Τώρα σας έχω ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Θα αφήνατε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα ψώνια σας? Κι όμως, ήδη συμβαίνει. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σύμφωνα με έρευνα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 39% των καταναλωτών έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για online αγορές. Αντί λοιπόν να ανοίγουμε 15 καρτέλες και στο τέλος να μην θυμόμαστε καν τι ψάχναμε, ρωτάμε πλέον ένα ψηφιακό βοηθό. Θέλω μία βαλίτσα, παραδείγματος χάρη, μέχρι 150 ευρώ. Βρες μου κινητό με πολύ καλή κάμερα ή πρότεινε μου ξενοδοχεία στη Ρώμη και παίρνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Και στην Ελλάδα το έδαφος είναι έτοιμο. Το 83,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Με λίγα λόγια, φτάσαμε στην εποχή που πριν αγοράσουμε κάτι ρωτάμε και το AI. Βέβαια, αν στο τέλος του μήνα ρωτήσεις πού πήγε ο μισθός μου, εκεί είναι σίγουρο ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Energy Vibes.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει το μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο. Πω πω κρίμα, λέει, το σκότωσα το καημένο. Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κόμμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι του για δουλειές. Συνέρχεται που λες το σπουργιτάκι σιγά σιγά και κοιτάει και τι να δει. Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα, πατού κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει: πω πω, το σκότωσα τον άνθρωπο.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Εδώ και κάποιες δεκαετίες ο δείκτης νοημοσύνης ή αυτό που λέμε IQ χρησιμοποιείται για να μετριέται προσεγγιστικά η ευφυΐα ενός ή μιας ομάδας ατόμων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Σήμερα με το World Population Review οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, περίπου στο 68% έχουν IQ από 85 μέχρι και 115. Όσοι ελάχιστοι τώρα έχουν δείκτη νοημοσύνης άνω του 140, τότε ανήκουν στις ιδιοφύες. Πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χάρτης της ιστοσελίδας που δείχνει αναλυτικά το IQ κάθε χώρας. Εκεί βλέπουμε πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με το μέσο όρο IQ του πληθυσμού να φτάνει το 106,49, ενώ ακολουθούν η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα με 104,10. Τα ευρωπαϊκά κράτη τώρα που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν στην πρώτη δεκάδα είναι η Λευκορωσία με 101,60, η Φιλανδία, το Λίχτενστάιν αλλά και η Ολλανδία με την Γερμανία με το μέσο IQ να είναι εκεί στα 100,74. Η αλήθεια είναι πως αν και η χώρα μας βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις, συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπέστατο μέσο όρο IQ στην έρευνα που έκανε το World Population Review το 2019. Βρίσκεται στην 55η θέση παγκοσμίως με μέσο IQ στο 90,77. Πάνω από την Τουρκία που είναι 77η με 86,8 και την Αλβανία 101η με 81,75. Να μας ζήσει το IQ!
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennas FM 93,6.
5: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Είμαι ο Κυριάκος και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Κάποια ζώδια θεωρούν πολύ δύσκολο το να συγχωρούν, ενώ κάποια άλλα δεν ξεχνούν τα πάντα, ακόμα και την απιστία. Τα ζώδια που θα σου αναφέρω ευθύς αμέσως δεν θα σου κρατήσουν κακία ό,τι και αν τους κάνεις, αλλά καλό είναι να μην δοκιμάσεις τα όρια τους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της δικαιοσύνης, οπότε θεωρεί πως πρέπει να σε συγχωρέσει ακόμα και αν το έχεις κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Πιστεύει πολύ στις δεύτερες ευκαιρίες, οπότε θα σου δώσει σίγουρα τη δυνατότητα να του εξηγήσεις την περίπτωση που τον απογοήτευσες. Ο Τοξότης από την άλλη, ως ζώδιο της ελευθερίας και της ανοχής, συγχωρεί εύκολα τα λάθη και τα θεωρεί ανθρώπινα. Δεν κρατάει κακία και πιστεύει πάντα στην καλή πλευρά των ανθρώπων. Είναι αισιόδοξη η φύση και εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους, γι' αυτό και δίνει πάντα συγχώρεση. Οι Ιχθύς από την άλλη είναι τα ζώδια που συγχωρούν περισσότερο. Είναι υπερευαίσθητοι, αλλά θέλουν πάντα να δίνουν δεύτερη ευκαιρία στο πρόσωπο που τους πληγώνει, γιατί δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση. Δεν θέλουν να βλέπουν επίσης τους άλλους να υποφέρουν και θα κάνουν τα πάντα για να το αποφύγουν.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχετε γατούλα και θυμάστε με νοσταλγία την εποχή που το σπίτι σας ήταν πεντακάθαρο? Λογικό. Τρίχες στο καναπέ, άμμο στο πάτωμα, παιχνίδια παντού και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά μένετε κι εσείς. Μερικά απλά κόλπα όμως βοηθούν στην κυριολεξία. Βάλτε την αμολεκάνη σε σημείο που καθαρίζεται εύκολα και ένα ειδικό χαλάκι από κάτω, έτσι ώστε να το τοποθετήσετε και να μην πηγαίνουν πέρα δόθε οι άμμοι. Επίσης, τοποθετήστε κουβερτούλες στα αγαπημένα της σημεία για να συγκεντρώνετε εκεί το περισσότερο τρίχωμα και βουρτσίζετε την τακτικά. Και ναι, μια καλή ηλεκτρική σκούπα από εδώ και στο εξής θεωρείται μέλος της οικογένειας. Γιατί όταν έχεις γάτα, το σπίτι μπορεί να μην είναι απολύτως καθαρό σχεδόν ποτέ. Αλλά μην αγχώνεσαι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό σου, είναι δικό της. Εσένα απλώς σε κρατάει για το housekeeping. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Travel Energy Tips.
8: Ήρθε ώρα για ταξιδάκι. Ο Οκτώβριος είναι επιτέλους εδώ, αποτελώντας μια άκρος δελεαστική ευκαιρία να οργανώσουμε ένα χαλαρωτικό διήμερο ταξίδι σε ελληνικούς must visit προορισμούς που σε λίγους μήνες από τώρα θα είναι σχεδόν απλησίαστοι. Έτσι που λες, σου έχω ετοιμάσει για σήμερα την κοσμοπολίτικη Αράχοβα. Σε δύο μήνες από τώρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χειμερινών παραθεριστών. Τότε όμως θα είναι και πραγματικά δύσκολο να βρεις κατάλημα, αλλά και οικονομικές επιλογές τόσο σε ό,τι αφορά τη διαμονή σου, όσο και την διασκέδασή σου. Τώρα λοιπόν είναι η καλύτερη ευκαιρία να απολαύσεις τις ομορφιές του υπέροχου αυτού χωριού. Η όμορφη Αράχοβα το φθινόπωρο είναι ανθισμένη και τα γραφικά σοκάκια της ήρεμα και χωρίς καμία φασαρία που έπεται από Νοέμβρη και ύστερα. Θα ερωτευτείς τα παραδοσιακά σπίτια, τα μικρά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα, αλλά και τις παραδοσιακές ταβέρνες της με πραγματικά καταπληκτικά ψητά. Το μπρούσκο και η φορμαέλα είναι τα τοπικά προϊόντα που δεν πρέπει να παραλείψεις να δοκιμάσεις αλλά και να αγοράσεις. Ένα διήμερο στην Αράχοβα αυτή την εποχή είναι ότι πρέπει για να την γνωρίσεις σε βάθος, να την λατρέψεις και να την κάνεις ορμητήριό σου για τις γρήγορες χαλαρές αποδράσεις κάθε χειμώνα.

Έχεις νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά? Εσύ δουλεύεις κανονικά, αλλά το vibe στο γραφείο μοιάζει ύποπτο. Ένας εργατολόγος λοιπόν στο TikTok που αλλού λέει ότι υπάρχουν τρία σημάδια που δείχνουν ότι ίσως μπορεί ήδη να ψάχνουν ή και να έχουν βρει τον αντικαταστάτη σου. Ναι, καλά άκουσες. Πρώτο σημάδι, έρχεται καινούριο συνάδελφος με τα ίδια skills, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια όλα. Αν μάλιστα κοστίζει και λιγότερο, τότε μάλλον δεν είναι εκεί για να σου κάνει παρέα στο lunch break. Δεύτερο σημάδι, ξαφνικά οι αρμοδιότητες σου μειώνονται. Εκεί που έτρεχες projects, τώρα έχεις τα μισά. Και τα υπόλοιπα τα δίνουν στο νέο. Μη χαρείς λοιπόν ότι σε λυπήθηκαν, το πιθανότερο είναι ότι ετοιμάζονται να σε αδειάσουν. Τρίτο σημάδι, το management σε κάνει ghosting. Δεν σε καλούν σε meetings, δεν σε ενημερώνουν, δεν σου ζητάνε καν τη γνώμη σου. Αν το meeting γίνεται χωρίς εσένα, μάλλον εσύ είσαι το θέμα του meeting. Αν δεις λοιπόν αυτά τα τρία σημάδια, μην το βάλεις κάτω. Φρέσκαρε το βιογραφικό, δείξε παραπάνω αξία στη δουλειά σου, μίλα ανοιχτά με τους προϊστάμενους σου. Γιατί η σιωπή μπορεί να είναι ένα quiet cutting, αλλά εσύ μπορείς να το γυρίσεις υπέρ σου και να τους πιάσεις εξαπίνης. Για να το κλείσουμε λοιπόν ραδιοφωνικά. Αν το αφεντικό κάνει unfollow πριν καν πάρεις χαμπάρι, φρόντισε τουλάχιστον να έχεις έτοιμο το επόμενο account. Energy vibes. We were

0: And I'll write your name.
1: Και κάπως έτσι κυλήσε και η σημερινή μας βολτίτσα εδώ στα Energy Vibes της 3ης 6 Οκτωβρίου. Γυρίσαμε πίσω στην ιστορία της ημέρας, μάθαμε ότι πλέον ζητάμε μέχρι και από την τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει στα ψώνια, τσεκάραμε ποια ζώδια συγχωρούν ευκολότερα, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε καθαρό ένα σπίτι ζώντας με μία γάτα. Καλή επιτυχία σε αυτό, εγώ είμαι παθών. Και εννοείται, βάλαμε στο πρόγραμμα και μία φθινοπορεινή απόδραση στην Αράχοβα. Και πριν φύγουμε, μία μικρή υπενθύμηση. Αν σήμερα προλάβετε μπροστά σας ένα ηλιοβασίλεμα, σταματήστε για δύο λεπτάκια και κοιτάξτε το. Χωρίς κινητό, χωρίς φωτογραφία, χωρίς κανένα story, μόνο εσείς και αυτό. Γιατί ίσως γι' αυτό μας ηρεμούν τόσο πολύ τα ηλιοβασιλέματα. Μας θυμίζουν ότι ακόμα και μια κουραστική ημέρα ξέρει να φεύγει όμορφα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο στην ημέρα και τη νύχτα σας, με χαμόγελο, μουσική και λίγο περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν καλό. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα.

0: το.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
10: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

Είμαστε και σήμερα εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Φτάνουμε παρέα με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στη ραδιοπαρέα του Αντένες 936. Εδώ είμαστε και σήμερα. Από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την φθινοπορεινή μας καλυθέα. Για την επικοινωνία μας 86 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η Καρδερίνα του Κάμπου Τυχιού, η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική Χέλενα Νατ Μπαχά.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα. Πού είσαι, μωρέ, πού είσαι?
1: Εδώ που να.
0: Έχω βιαστικό ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη.
1: Γεια σας, κυρία Μαρούλα.
0: Τι γίνεται, Μαρούλα? Πες και εσύ μια καλημέρα.
1: Ταξιδάκι, ταξιδάκι.
0: Καλημέρες.
2: Όταν έχεις παιδιά που ζουν μακριά, πας να τα δεις, γιατί υπάρχουν τόσοι λόγοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Πάντως, θα έλεγα με τα πρώτα λόγια ότι αν κάθε μπαμπάς σαν εσένα έχει τέτοιο καλό κορίτσι, τι να πούμε, τι να πούμε. Τυχερή και ο ένας από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Άντε, ντε.
2: Χρήστο, σας ακούς.
0: Κάτσε, σε χάνω κάπως η γραμμή, δεν πιάνει.
2: Δεν τώρα... ξέρω, λέω ότι σε ακούω.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι, τώρα
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ακούμε.
2: Και αν θέλεις, κάτι ιδιαίτερο να πούμε εκτός μικροφώνου.
0: Θα με πάρεις όμως σε 9:30.
2: 9:30 θα σε πάρω.
0: 9:30 στο διαφημιστικό, εντάξει.
2: Οκ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μαρούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρούλα.
0: Λοιπόν, κυρία Χελένα, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε, γιατί μου το είπε και ο Σουμού.
1: Ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε με Steve Miller σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Fly like an eagle, σαν σήμερα, μια μέρα σαν τη σημερινή, ήρθε στον κόσμο αυτό το μεγάλο ταλέντο. Μας χάρισε τόσες ωραίες μουσικές στιγμές.

0: Καταπληκτικό δεν είναι.
1: Ωραίο.
0: Τι έγινε κοριτσάκι, πώς περάσαμε?
1: Ωραία ρε παιδιά, εσείς?
0: Εντάξει, είσαι έτοιμη για τη σημερινή μας μαραθώνια διαδρομή?

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται. Α, λες να έχω άλλον βιαστικό ακροατή σήμερα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα, κύριε Θοδωρίδη.
2: Α, με γνώρισες κιόλας.
0: Μα αφού έχεις γνωστή τραγουδιστή, εμείς οι τραγουδιστές, ναι, γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον, καταλάβετε.
2: Να είστε καλά. Ξέρεις τι γίνεται, τι? Και χθες και σήμερα, ναι, ο σταθμός σου εδώ στο παλιό νοσοκομείο δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγεται.
2: Να του βάλω λίγο να ακούσεις μόνο παράσιτα.
0: Δεν είμαστε με τα καλά μας. Καθόλου δεν ακούγεται.
2: Δεν ακούμε, γιατί έτσι?
0: Είστε σίγουροι ότι πιάνετε τη συχνότητα?
2: Φυσικά.
0: Την έχω... Πώς πιάνουν?
2: Δεν ξέρω πώς γίνεται και χθες και σήμερα χάλια.
0: Σοβαρά?
2: Ναι.
0: Χειρότερο πολλά.
2: Γιατί και πώς δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να ακούσουμε.
0: Ελέγξω, αλλά οι άλλοι πιάνουν όμως. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Εδώ στο παλιό νοσοκομείο. Παλιό νοσοκομείο δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Ωραία.

0: και ο Αργύρης ο driver. Γεια σου ρε driver, την καλημέρα. Ο driver πιάνει. Driver, μήπως έχεις εσύ τίποτα παράσιτα? Για δώστε μας παιδιά ένα στίγμα. Δεν πάθαμε τίποτα κανένα κακό πάλι. Άλλο κακό να μην μας έβρει παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, Παναγιώτης, κεφαλάρι, ορίστε. Καμπάνα λέει, καμπάνα. Μα τι γίνεται? Κάνε μια βόλτα Αργύρη. Πήγαινε τον μαθητευόμενο τώρα από παλιό νοσοκομείο και πες μου αν πιάνει και εκεί. Παλιό νοσοκομείο, αν δεν τα πιάνει. Μάλλον δεν είναι πιάσει τη συχνότητα ο κύριος.
1: Αποκλείεται, αφού σου λέει ήταν σίγουρος.
0: Ήταν σίγουρος, αλλά ξέρω.
1: Τώρα κάτι θα γίνει.
0: Καλημέρα σας και καλή Τρίτη. Κουνήθηκε η βελόνα. Κουνήθηκε η βελόνα. Αν μου κουνηθεί η βελόνα. Καλημέρα σας και καλή Τρίτη με υγεία ο Παναγιώτης από το Κεφαλάριον. Ο οποίος, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Εκεί κάτι μου είχατε υποσχεθεί.
1: Έλα. Δύο μήνες έχουμε μεράζει για το Θεό.
0: Όχι, μου το είχε υποσχεθεί.
1: Για το Θεό, δύο μήνες.
0: Στο χαζό μου το είχε υποσχεθεί γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να πω. Ωραία, προχωράμε.
1: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε να πάμε λίγο και στους χορηγούς μας. Να πάμε.
0: Άκου το φινάλε από Steve Miller, ρε παιδί μου. Beds are burning, midnight oil. Πάμε μακρινή Αυστραλία. Ο τραγουδιστής τους είχε γίνει και υπουργός πολιτισμού στην Αυστραλία. Του συγκροτήματος συγκεκριμένου. Μάλιστα.
1: Πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων.
0: Καμπάνα και στο Κεφαλάριον.
1: Μα για το Κεφαλάριον δεν υπήρχε κανένα.
0: Πιάνουμε ρε παιδιά στην Αλεξανδρούπολη. Για να πιάσουμε στο παλιό νοσοκομείο. Κάτι συμβαίνει, κύριε Θοδωρίδη.
1: Λοιπόν, στο σπίτι των συναισθημάτων θα σας πάω, διότι η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Οπότε, γονείς, θέλω την προσοχή σας τώρα. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά. Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική. Στον πρώτο όροφο, η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, σας υπενθυμίζω, από την Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 24670-22044. Μπορείτε φυσικά να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram στο σπίτι των συναισθημάτων, για να δείτε και εκεί περισσότερες και εικόνες από το χώρο, αλλά φυσικά και πάρα πολύ ωραία πράγματα γύρω από τη φιλοσοφία και της Ξένιας, αλλά και του σπιτιού των συναισθημάτων.

0: Κύριος Νίκος, καλημέρα από τον κάμπο της Ποριάς. Κύριε Χρήστο και την κυρία Έλενα, καλή Τρίτη να έχουμε και εμείς σας ακούμε καμπάνα. Βλέπεις ρε Έλενα.
1: Μηχανήματα,
0: δεν έχουμε ό,τι να είναι.
1: Παιδιά, μιλάμε για μια συγκεκριμένη περιοχή τώρα. Μιλάμε για όλες τις περιοχές. Κάτι γίνεται με το σήμα εκεί.
0: Δεν γίνεται με το σήμα, κάτι γίνεται με το ραδιόφωνο του κύριου Νίκου. Κύριε Νίκο, να έρθω να σας το φτιάξω το μεσημέρι.
1: Πρέπει να μας στείλει κάποιος από εκείνη την περιοχή ακριβώς για να καταλάβουμε.
0: Ναι, παλιό νοσοκομείο. Κατά πράσινο παλιό νοσοκομείο, ακούει. Γεια σου, Ρεμένη. Εγώ που μένω Αγίου Μηνά, ακούγεστε πολύ καλά καμπάνα. Καλημέρα, λέγει η κυρία Μένη. Βλέπεις τι γίνεται. Είναι το ραδιόφωνο του κύριου Νίκου. Καμιά φορά συμβαίνει. Προχωράω.
1: Τι θα έχουμε σήμερα.
0: Ναι. Μια καλή ερώτηση. Τι να έχουμε σήμερα. Έχετε καμιά ιδέα, ρε παιδιά, κάτι ωραίο, κάτι καλό, ε? Σήμερα είμαστε σαν την Ελλάδα. Πάμε και όπου βγει. Καρδούλες για τη μένη μου, καρδούλες για τη μένη μου. Χαιρετώ τον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο. Καλημέρα φίλε μου Χρήστο, λέει ο κύριος Ρούλης. Καλημέρα φίλε μου Ρούλη. Βραδινός ο Ρούλης. Καλή ξεκούραση. Καλή ανάπαυση. Λοιπόν, ο Θόδωρος μου στέλνει από τα TikTok τα funny video εδώ πέρα, να γελάσουμε λίγο πρωί. Γεια σου ρε Θόδωρε.

0: Στράτος μου στέλνει Λουμίδης Παπαγάλος τον Πορτοσάλτες. Γιατί, καληνύχτα σας λέει.
1: Παπαγάλος.
0: Τώρα ξημερώσαμε.
1: Παπαγάλος. Παπαγάλος λέω.
0: Παπαγάλος Λουμίδης.
1: Ναι.
0: Και έχει τον Πορτοσάλτε φωτογραφία. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι παπαγάλος. Ενταφιάνες.
0: Κύριε Στράτο. Λοιπόν, στον αγαπημένο σύλλογο φίλοι περιβάλλοντος έχουμε εκλογές, κυρία μου.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρεσαι παλιά, σε κάποιες εποχές, εκεί θυμάμαι μια φοβερή εκλογική αναμέτρηση του Συλλόγου Φίλοι Περιβάλλοντος που γινόταν μάχες, όχι αστεία, δηλαδή τύφλα να έχουν δημοτικές εκλογές, τύφλα να έχουν περιφερειακές εκλογές, τύφλα να έχουν εθνικές εκλογές. Γινόταν το μάλε βράσε. Σου λέω εποχές Τραϊανού και τα λοιπά. Πω σε μια κατάμεστη αίθουσα μέσα στο επιμελητήριο, πώς δεν είχαν πλακωθεί και στο ξύλο. Αυτές ήταν εκλογές. Τώρα εδώ πέρα ψάχνουμε κανέναν άνθρωπο να έρθει να ψηφίσει. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. 11 το πρωί, όλα 11. Σε κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου, στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου Καστοριά. Α, μάλιστα. Σε περίπτωση μια παρτίας θα πάμε 12.30. Θα ψηφίσουμε όσοι είμαστε. Και γύρω από το τραπέζι. Να μας πάρουν οι πρόεδροι εκεί πέρα να μας πούν τα καθέκαστα, να μας πούν τις λεπτομέρειες, εντάξει Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Τους θέλουμε τους... πού είναι ο κύριος Ιασέμης? Πού είναι ο συμμαθητής μου ο κύριος Κογιόπουλος, πού είναι?

0: Ed Sheeran, Shape of You. I'm in love with your body. Πάμε χορηγούς, Ελενάκη μου.
1: Θα πάμε βέβαια. Θα πάμε αβοκάντο. Έτσι να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα μας δυναμωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, έτσι. Ο πόρο παντοπούλιο. Αλλά μάλιστα. Γιατί άλλο θα πάμε στο αβοκάντο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε για τα σνακ μας φυσικά. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ και για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Για όποτε τα έχετε όρεξη. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας θα πάμε ακόμα, χωρίς πρόσθετα όλη η χυμή μας, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένης από χυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, με τόσο δύσκολο όνομα. Τόσο μικρό μπουκαλάκι, με τόσο δύσκολο όνομα που όμως αξίζει να το μάθετε, γιατί αυτό το μπουκαλάκι μέσα κρύβει ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας και που δεν κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, έχω νέο διοικητικό συμβούλιο και στον Βέργα, Ελενάκη, στον Σύλλογο Προόδου και Αναπτύξεως Βέργας.
1: Είδα εκεί τον φίλο μας, τον Μίλτο το Ρύμπα, σωστά.
0: Α, μπράβο, Μίλτος Ρύμπας, σαν πρόεδρος καινούριος,
1: Νομίζω και πριν ήταν.
0: Και πριν ήταν, αλλά τώρα συνεχίζει.
1: Τώρα πιο καινούριος.
0: Πιο καινούριος. Και στις επόμενες που θα μπουν πάλι υποψήφοι, πάλι ο Ρύμπας, ο Μίλτος θα βγει. Κατάλαβες. Οπότε, τι κάνουμε, κυρία μου, όταν βγαίνουμε πρόεδροι.
1: Γυρνάμε.
0: Θα πει την ταμεία και την βασιλική, την δήμου.
1: Βάλε ένα κονδύλι.
0: Βάλε ένα κονδύλι, όχι πέρα για μια κουτάρα. Χαιρετώ το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Δηλαδή δεν είναι πολιτιστικό σύλλογος Βέργας, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μιλάμε για τον Σύλλογο Προόδου και Αναπτύξεως Βέργας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύλλογος άλλο στην Καστοριά, κατάλαβες. Με αυτό το όνομα εννοώ. Οι άλλοι είναι όλοι σκέτοι. Ή αθλητικός, πολιτιστικός, εντάξει.
1: Όχι, έχουν και κάποιοι έχουν και όνομα.
0: Ναι.
1: Άγιος Διονύσιος.
0: Ναι, εντάξει, και εδώ έχει Ομόνοια. Αλλά εδώ μιλάμε πώς είναι ο τίτλος. Προόδου και Αναπτύξεως.
1: Προόδου και Αναπτύξεως.
0: Ναι, αυτό είναι, παιδιά. Η Ομόνοια, έτσι λέγεται ο σύλλογος, σαν τίτλο, ας πούμε, που λες. Εντάξει, μας εντυπωσιάζουν βέβαια σαν ονόματα και ο σύλλογος των θερμοϊδραυλικών Καστοριάς, ο Ποσειδώνας.
1: Αυτό
0: είναι πολύ ωραίο. Όπως επίσης μας εντυπωσιάζει και από το σύλλογο των Κρεοπολών, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Έτσι. Εδώ είναι. Αν και δεν ξέρω τώρα, κάπως υπολειτουργεί ο σύλλογος των Κρεοπολών Καστοριάς. Αλλά σαν όνομα, παιδιά, μιλάμε για τα δυνατά ονόματα, έτσι, από συλλόγους της περιοχής μας. Δυνατό είναι και η Διαμαντώνη, Φίκος Ταραζίου, έτσι. Ναι. Πολύ δυνατό επίσης, πολύ δυνατό. Όχι να το πενευτούμε, Ο Στράτος μας στέλνει εδώ κάτι. Τι μας στέλνει τώρα, κάτι παλιές διαδηλώσεις. Τι θυμήθηκε πάλι ο Στράτος. Τέτοια μέρα κάναμε παλιά διαδηλώσεις.
1: Γιατί πράγμα διαδηλώναμε. Γιατί πράγμα διαδηλώναμε, για το πετρελαιό.
0: Μάλλον για το πετρέλαιο, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι κλειδαριές σε μεγάλη. Θυμάσαι από την εκδήλωση που είχε μια μεγάλη κλειδαριά, τα Λουκέτα.
1: Την εκδήλωση εννοείς του. Πετρελαίου.
0: Του πετρελαίου. Το λουκέτο που βάζαμε, ένα λουκέτο μεγάλο που είχαμε.
1: Δεν ζούσα εγώ εδώ εκείνη
0: τη στιγμή. Δεν το έχεις δει αυτό το μεγάλο λουκέτο τότε.
1: Σαν να το θυμάμαι, δηλαδή οι μνήμες μου από αυτό είναι πολύ.
0: Σαν εικόνα κάπως το έχεις δει, μάλιστα. Ναι. Σαν χθες πριν από 4 χρόνια, κυρία μου, δεν ζούσες εδώ. Είσαι σίγουρο, Στράτο, ότι είναι πριν 4 χρόνια το λουκέτο. Πώς είναι κάτι παραπάνω,
1: Ήταν πολύ πιο πριν.
0: Δεν το θυμάται.
1: Οι διαδηλώσεις για το πετρέλαιο ήταν πάρα πολύ πιο πριν. Εκτός αν είχαν γίνει κι άλλες. Αλλά εκείνη η μεγάλη τεράστια ήταν πολύ, πολύ πιο πριν.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχω γραμμούλα το 2022, λέω.
1: Ρια, δεν ήταν το 2022 η διαδηλώση. Ήταν πολύ πριν τον COVID.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ήταν εν μέσω COVID η διαδήλωση για το πετρέλαιο.
0: Χάσαμε τη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα εδώ, Απάτσι.
1: Έλα, Απάτσι μου, μήπως θυμάσαι εσύ.
2: Ήταν για το πετρέλαιο που είχαμε και τα παιδάκια από το σχολείο και
0: ναι, φωνάζαμε. Ναι,
1: τα
0: παιδάκια, κάτσε το 22 ήτανε.
2: Δεν θέλουμε ψυγείο.
1: Πότε ήταν.
0: Θέλουμε σχολείο, δεν θέλουμε ψυγείο. Μπράβο, καλά λες.
2: Ήμουνα και εγώ και είπα και εγώ ορισμένες κουβέντες καυτές.
1: Πότε ήταν.
0: Το στάριξες, το στάριξες.
2: Έπεσε ασφάλεια τώρα, πέρασαν στα 160 εξάμεινα. Πού να θυμηθώ, ρε πολιτική.
0: Α, δεν θυμάσαι.
1: Ήτανε πριν τον COVID ή μετά.
2: Πριν
1: τον COVID.
0: Πριν τον COVID, ρε Στράτο, ρε Στράτο.
2: Πριν ήταν, πριν το COVID ήταν. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι καλά γιατί ήμουν και εγώ εκεί. Και
1: βέβαια.
0: Κάτσε γιατί ο Στράτος έχει άλλη γνώμη. Περίμενα να τον ακούσουμε λίγο.
3: Καλημέρα κυρία Έλενα. Αυτή είναι πολύ παλιά που λες εσύ.
0: Μάλιστα, είναι πολύ παλιά λέει.
1: Εγώ αυτή λέω τη μεγάλη ρε παιδιά.
2: Έχει δίκιο γιατί το Παντελή του Μαντζούρα, ο γιος, ο μικρός, ο Παντελός,
0: ναι.
2: Ήταν μικρούτσικος τότε που τον βάλαμε και έλεγε «Θέλουμε σχολή, όχι, θέλουμε σχολή». Έχει δίκιο.
0: Α, τον βάζουμε τον Παντέλο τον Μαντζούρα.
2: Ναι, ναι, το μικρό παιδιό του. Ήταν και ο Πατρόπουλος εκεί πέρα έκανε την...
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Κοίταξε, μήπως ήρθε η ώρα να ξαναβγούμε λίγο να κάνουμε κάτι. Κοίταξε, είχαμε βγει στη μεγάλη διαδήλωση για το πετρέλαιο, όταν το πετρέλαιο από 60 λεπτά είχε πάει 80. Τώρα που έχει 2 ευρώ, γιατί δεν βγαίνουμε.
2: Ναι, να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Τότε δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Μετά έγινε μία δήλωση, μία αυτή για τα σκυλιά.
0: Ναι.
2: Και είχε μαζευτεί όλη η Καστοριά.
0: Α, μπράβο.
2: Πάλι παρόν.
0: Πάλι παρόν. Γενικά όπου υπάρχει διαδήλωση, πας εσύ, Απάτσι, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Λιβέτη μου.
2: Καλή
0: εκπομπή και σε εσένα.
1: Ευχαριστούμε, Απάτσι.
2: Σας ακούμε πολύ δυνατά.
1: Μπράβο.
2: Και πολλές φορές περάζουν και τα αυτιά μας.
0: Ναι, είναι τόσο πολύ δυνατό που τυναχτεί το ράδιο, κατάλαβες. Πολύ δυνατό σήμα.
2: Μπράβο. Ξέρεις γιατί δεν ακούγεται.
0: Γιατί.
2: Γιατί είναι το παλιό νοσοκομείο και είναι παλιοί αυτοί εκεί που μένουν.
0: Έχουν παλιά ραδιόφωνα.
1: Θα πάμε προς τα καινούργια.
0: Τα σύγχρονα. Άντε,
2: να είστε καλά.
0: Εκεί τώρα ο κύριος Θοδωρής μπερδεύτηκε. Έχει χάσει τη συχνότητα τώρα και δεν μπορεί να τη βρει. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σας.
4: Καλημέρα σας. Αυτή είναι, κύριε Χρήστο, κυρία Ελένα, είναι πολύ παλιά που λέτε εσείς. Ήταν στο εμπορικό κέντρο όταν είχαμε κλείσει την εφορία.
1: Αυτή είναι μεγάλη.
4: Αυτή συγκεκριμένη είναι τώρα, πριν 4 χρόνια.
0: Αυτή ήταν μικρή.
1: Είχε ξαναγίνει τώρα. Εγώ δεν είχα πάει.
4: Είχε γίνει. Πώς δεν είχε γίνει. Τότε είχαμε κάνει ανθρώπινη αλυσίδα γύρω-γύρω από την εφορία.
0: Εσύ έκανες αλυσίδα.
4: Χέρι-χέρι.
0: Ναι.
4: Πρέπει να ήταν το 12, το 14.
1: Αυτή είναι μεγάλη. Αγιά σου. Σου είπα, δεν ήμουν εδώ τότε.
0: Ήταν 5.000 κόσμο.
4: Και σε αυτή να είχε το 22 αρκετό κόσμο, νομίζω.
1: Εγώ σε αυτή δεν ήμουν.
0: Λοιπόν, ήτανε... Στράτο.
4: Ναι.
0: Αντί να βγάζει φωτογραφίες από το παρελθόν, για οργάνωσε τίποτα να βγούμε τίποτα έξω, γιατί έχουμε σγουριάσει εδώ πέρα. Έχω να δω διαδήλωση στην Καστοριά χρόνια. Άιντε.
4: Εντάξει τώρα, ποιος θα τους οργανωθείς. Εντάξει τώρα. Κοίταξε, παντού λένε ότι κάναμε διαδηλώσεις όταν το πετρέλαιο είχε 80 λεπτά και τώρα που πήγε.
0: 60
4: διόνι,
0: είχε και κάναμε, πήγε 80, ναι.
4: Ναι, και τώρα δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Πώς, κύριε Στράτο.
4: Παντού διαδηλώνουν, μόνο εμείς εδώ είμαστε.
0: Τι είμαστε.
4: Ναι, εντάξει. Τίποτα δεν είμαστε. Τέλος πάντων.
0: Τίποτα δεν είμαστε.
4: Όλα.
1: Είμαστε, τίποτα δεν είμαστε.
0: Αναθέτω σε σένα και στον Τασέτα να οργανώσετε.
4: Ο Τασέτα, μόλις δει τα ζόρια, λακίζει. Θυμάται μια φορά που.
0: Έχει να μεταφέρει μελίσια.
4: Ναι, ναι, όχι, δεν μεταφέρει μελίσια. Του λέω τότε γιατί εγκατέλειψε. Άστα, λέει, δέχτηκα πιέσεις.
0: Δέχτηκα πιέσεις.
4: Τότε. Θυμάσαι που έλεγε θα γίνει μπαμ μεγάλο στην Καστοριά και του λέω άστα.
0: Και δέχτηκε πιέσεις, βέβαια, έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Είναι ωραίος, ναι, ναι, ωραίος.
4: Ωραίος, ναι, πάντα ωραίος είναι. Ναι. Και μετά τα ρίχνει στους υπουργούς, λέει, που του τσίμπησε μέλισσα. Στα βιντεάκια του.
0: Λοιπόν,
4: πάντων, αυτή τώρα που το 22 που έχω αρχείο φωτογραφικό ήταν 5 Οκτωβρίου του 22.
0: Μάλιστα.
4: Έχω
0: ωραία.
4: Και την αφίσα μπορώ να σου πω.
0: Πολύ ωραία, κύριε Στράτο, ωραία. Τότε με το λουκέτο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά με τον κύριο Στράτο. Έλενα, πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Εσύ θα μας πας και θα μας πας συγκεκριμένα στο Φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα σας δώσω από το Φροντίζω, ό,τι και αν χρειαστείτε. 2-4-67-50-61-91 και 69-59-22-41-11. Πάμε διαφημιστικό.
1: Πήγαμε.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Δώσε ρε Έλενα.
1: Εγώ κρυώνω.
0: Κρυώνω κι εγώ.
1: Κοίτα, νομίζω όμως ότι σε σχέση με χθες πρέπει να ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πω 13.
0: 8,5 η βαθμή του Κελσίου, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Καλλιθέα. Μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
5: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο Διδακτήριο Βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
10: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
13: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
15: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Συνδεόμαστε με Αργύρη Τρέβερ που πήγε παλιό νοσοκομείο.
18: Χρήστο, είμαι έξω από το παλιό νοσοκομείο. Ακούγεσαι πέντε κάπαλα. Πολύ καθαρά. Μπορείς παράσει, μπορείς τίποτα. Μια χαρά που.
0: Ναι, κύριε Νίκο, κύριε Θεοδωρίδη, τι μας κάνατε σήμερα, γιατί μας αναστατώσατε. Μια χαρά, καμπάνα, καμπάνα, κυρίες και κύριοι. Όπως επίσης, να εδώ έχω κι άλλο μήνυμα. Είναι η Βίκη που μας λέει καλημέρα σας, τσαρδάκι, σας ακούω loud and clear. Γεια σου ρε Βίκη. Loud and clear.
1: Loud and clear.
0: Έτσι, μπράβο. Χαιρετώ Νίκο Κοτόπουλο, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα Χρήστο, Έλενα, καληνύχτα. Και καλή συνέχεια. Με υγεία και χαρά. Όπα. Ερινάκι μας, η μοδίστρα μας, καλημέρα Χρήστο, Έλενα. Καλημέρα σε μια φίλη, Θωμαή στο Δυσπηλιό.
1: Oh, έλα ρε Δυσπηλιό, ρε.
0: Έλα ρε Δυσπηλιό, ρε.
1: Παρεπιπτόντως πήρες εκεί που έπρεπε να πάρεις.
0: Μάλιστα, παιδιά, έχουμε μια φωτιά. Ανάμεσα κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσαν τώρα, δεν το έχουμε δει και εμείς.
0: Κοντά στο Δυσπηλιό προς Μαυροχώρη εκεί.
1: Δυσπηλιό
0: κάπου...
1: προς Κορισό δρόμος.
0: Ναι, πριν Δυσπηλιό προς Κορισό, κάπου Κρεπενή, ας πούμε.
1: Πριν
0: ναι,
1: τη διασταύρωση για Μαύρο.
0: Κρεπενή, Κρεπενή. Έχουν στείλει πυροσβεστική όχημα για να διαπιστώσει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Γιατί μας είπαν ότι είναι και μεγάλη φωτιά. Αν περνάτε από το σημείο, βγάλτε μια φωτογραφία να δούμε τι συμβαίνει εκεί, ρε παιδιά. Να δούμε τι καίγεται εκεί πέρα τώρα. Μα και. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, Οκτώβριος είναι, δηλαδή τι φωτιές ακόμα. Να πάρει ευχή.
1: Μη στείλουμε τον Αργύρη τον driver.
0: Στείλω πάλι τον Αργύρη τον driver. Γιατί εντάξει, μας
1: κάνουμε βόλτες σήμερα. Φορά, λοιπόν, μας
0: οπότε
1: τώρα.
0: Ελπίζω να μην είναι τίποτα, ναι, ναι. Γιατί η Κρεπενή εκεί έχει και σπίτια. Δεν είναι αυτό, μην έχουμε κανένα παρατράγωδο τώρα πρωί-πρωί. Εντάξει. Αν περνάτε από το σημείο, αν μπορείτε να βγάλετε μια φωτογραφία, μας στείλετε λίγο να δούμε τι γίνεται. Πέρις, όπα, ηλιόλουστες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Νεάπολης.
1: Καλά, χθες Καλυθέα, σήμερα Νεάπολη, πώς το κατάφερε.
0: Και Καλυθέα και πάλι την πήδηξε. Πού είναι ο γύρος, κύριε Πέρι, πού είναι ο γύρος, κύριε Πέρι. Στη γειτονιά μας ήσασταν, κύριε Πέρι.
1: Λοιπόν, μας τώρα, έλα, παίξτε
0: μόνο
1: και λίγο.
0: Μόνο ο κύριος Ρύμπας, μόνο ο κύριος Ρύμπας.
1: Ανταποκρίθηκε
0: άμεσα. Γιατί εκεί τα Σάββατα ο σύλλογος ψήνει.
1: Κάθε Σάββατο,
0: Κάθε Σάββατο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Μπράβο. Όντως.
0: Δηλαδή, μακάρι, κοίταξε να δεις, μακάρι ο κάθε σύλλογος να είχε έτσι. Γιατί νομίζω στο Βέργα δεν υπάρχει καφενείο τώρα. Και ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία να βρεθούν πέντε άνθρωποι μαζί, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τι ρόλο παίζει και το καφενείο, και όταν δεν υπάρχει, να έρχεται ο σύλλογος έστω μια φορά την εβδομάδα. Να πιεις ένα καφέ, ρε παιδί μου, να πιεις ένα τσίπορο, να πιούμε όλοι μαζί, σαν άνθρωποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρύμπα, θα το φροντίσω.
1: Μας τώρα.
0: Θα πάρω τον κύριο Ρούλη.
1: Αυτός είναι ιδανικός.
0: Που είναι συμπέθερος για εκεί στα και τα λοιπά.
1: Είναι ιδανική παρέα για αυτή την κατάσταση.
0: Και θα πάμε. Λοιπόν.
1: Παίξτε τα χέρια τώρα λίγο, μας τώρα.
0: Άσε λέει, κοιμής νηστική μήνα μέχρι την πέρυσι. Όλο δικαιολογίες, κύριε Πέρι. Όλο δικαιολογίες. Πείτε μου, κύριε Έλληνα, τι θέλετε.
1: Σου λέω τόση ώρα να πας σε στήριξη, αλλά ποιος με ακούει εμένα.
0: Θα πάω και στήριξη. Ο Γιώργος από το Wiesbaden μας στέλνει. Καλημέρα, ομορφόπεδα, με υγεία. Και εδώ σήμα καμπάνα και στο Wiesbaden, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι. Οπότε πάω στο Μάριο.
1: Έλα, παίξ τα χέρια τώρα, ναι.
0: Πάω στο Μάριο. Στήριξη παιδιά στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες όμως. Κυριολεκτικά δεν υπερβάλλω. Για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex Total. Πολλές εταιρείες, Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις, δυσυγκόλησης, καλές αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλέμαν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα, βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85758. Α, ο Στράτος τώρα το πήρε πείσμα και μου στέλνει φωτογραφίες από την μεγαλειώδη συγκέντρωση. Βέβαια, ρε παιδιά.
1: Μεγαλειώδης ήταν το 12.
0: Ναι. Και αυτές τις φωτογραφίες πρέπει να τις έχω βγάλει κι εγώ κιόλας.
1: Είναι του 12 ή άλλη του 22.
0: Σκαρφάλω να πάνω στην Ομαρχία, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Κόσμος. Ωραία,
1: το
0: 12
1: ή το 22.
0: Ναι, δεν γράφουν οι φωτογραφίες από κάτω. Δεν γράφουν. Για κάνω από τώρα. Λοιπόν. Για να προχωρήσω, να πάω στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Πολύ κρύο κάνει.
0: Σόπαρε, πιέσαι ένα τσίπουρο να σταθείς. Άμα καν κρύο, πιέσαι ένα τσίπουρο να σταθείς.
19: Τα πεντικό δεν δίνει.
0: Αποκλείεται, έλα σε δώσω εγώ.
19: Άμα στείλεις με τον κασέτα.
0: Με τον κασέτα θα σε στείλω.
19: Στο Τσιβλίκι είμαι.
0: Πού είσαι?
19: Σε Τσιβλίκι, ξέρει.
0: Πού είναι αυτό το Τσιβλίκι?
19: Ξέρει αυτός.
0: Ο κασέτας.
19: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
19: Γιατί παγώσανε και οι εργάτες.
0: Ω, μη μου λες τέτοια.
19: Φτωβαρά.
0: Μη μου λες τέτοια.
19: Και να με κάνεις.
0: Τι?
19: Ένα τραγούδι καλό για τα παιδιά εδώ.
0: Κοίταξε να δεις. Θα σε βάλω ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Που λέγεται, κάτσε να δω πώς λέγεται τώρα να το βάλω να το ακούσεις.
19: Γιατί κάνει παραπάνω ο Φλωρέντς.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό που ακούμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Της R.E.M. το Sunny Happy People. Σ' αρέσει?
1: Γιατί πολύ αρέσει.
0: Καλό είναι, ρε, καλό είναι. Άμα σου λέω εγώ εκεί είσαι. Εντάξει.
19: Okay, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα, γεια σου, ρε Χριστάρα, λεβέντη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
20: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πότη. Δεν πίνω.
21: Είμαι... Κάθετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή, είναι μια μέρα για...
20: Να.
0: Όχι όταν κάνει κρύο, Έλενα, αν πιείς ένα τσίπουρο, αν πιείς μια ρακή, αμέσως
1: ναι.
0: αμέσως οργανισμός παίρνει τη θερμοκρασία που πρέπει.
1: Μην
0: αφεντικό,
1: το παρακάζουμε κιόλας.
0: Δώσε ένα ποτηράκι στο Χριστάρα μου, γιατί κρυώνει.
1: Και ζώδια.
0: Παρακαλώ.
1: Από την αστρολόγο της εκπομπής μας, τα χθεσινά που δεν τα διαβάσαμε.
0: Για πες.
1: Τι θέλει η σχέση σου είναι το θέμα σήμερα, σας
0: τι
1: ενδιαφέρει?
0: Τι θέλει η σχέση σου? Βρήκα μια μέρα,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω screenshot, πώς το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ποια ζώδια ταιριάζουν με ποια? Δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Και τα ζευγάρια, τα δυνατά.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: θα το εντοπίσει, αυτό, μην ανησυχεί. Τώρα θα το στείλει άλλη μέρα. Προς το παρόν, Ζώκο, τι θέλει η σχέση σου? Θέλετε να μάθετε?
0: Τι θέλει, πώς το είπες αυτό?
1: Τι θέλει η σχέση σας? Δηλαδή τώρα δεν κοιτάτε το δικό σας ζώδιο, κοιτάτε τη σχέση σας. Δεν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε το δικό σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό. Όσοι έχετε κρυό, να ξέρετε ότι θέλει στοργή.
0: Θέλει στοργή?
1: Ναι. Εμείς που έχουμε ταύρους.
0: Ναι.
1: Θέλουν προσοχή. Προσοχή, όλοι να τους προσέχεις.
0: Ο Ταύρος θέλει προσοχή, Άρε Ταύρε.
1: Όσοι έχετε διδύμους τώρα.
0: Ναι.
1: Οι δίδυμοι θέλουν χαλάρους, παιδιά. Χαλάρα.
0: Μπράβο, ρε μπράδερ. Μπράβο.
1: Τα καρκινάκια μας θέλουν τρυφερότητα.
0: Τα καρκινάκια θέλουν τρυφερότητα.
1: Παίζει και ιδανικό τραγούδι από πίσω.
0: Κοίταξε, γι' αυτό έβαλα ο σκηνοθέτης εδώ πέρα. Τρυφερότητα.
1: Ο Λέοντας σε αφορά.
0: Μια αφορά, τι θέλει η μάνα?
1: Ένταση.
0: Το ακριβώς αντίθετο θέλει. Ησυχία.
1: Λοιπόν, ο Παρθένος θέλει πάθος.
0: Τι είπε, θέλει ένταση?
1: Ένταση λέει εδώ.
0: Εδώ αποτύχαμε, δεν είναι
1: σωστό. Τι να κάνω τώρα, εδώ τα λέει τα... Ο Παρθένος θέλει πάθος.
0: Ο Παρθένος θέλει πάθος.
1: Ο Ζυγός θέλει οικειότητα. Θέλει να νιώθει οικία, άνετα.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός τώρα εμείς.
0: Ναι.
1: Εμένα με πέτυχε.
0: Τι σε θέλει?
1: Ηρεμία.
0: Ηρεμία θες εσύ?
1: Ναι.
0: Εσύ ηρεμία?
1: Ναι.
0: Άμα θες ηρεμία, η Μάνος τι θέλει? Νεκρική σιγή.
1: Ναι. Ο τοξότσο, για να δούμε τι θέλετε κι εσείς.
0: Α, εμείς θέλουμε να φεύγουμε.
1: Προσπάθεια θέλετε.
0: Προσπάθεια.
1: Προσπάθεια. Να είναι ο άλλος στην προσπάθεια, ναι, συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο εγώ καιρος θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία, παιδιά.
0: Ψυχραιμία.
1: Ο υδροχός θέλει ερωτισμό. Και ο ηχθής, τέλος, θέλει επικοινωνία. Αυτά ήταν τα ζώδια.
0: Πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ωραία.
1: Αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένει Μητέρα.
0: Εγώ να δώσω γενέθλια διάσημα σήμερα.
1: Για δώσε. Α! Έχουμε το Σαββατοκύριακο. Χάσαμε τα γενέθλια του κύριου Τζικαλάγια.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ήθελα να στο πω και
0: όχι,
1: και
0: ρε,
1: το
0: παιδιά,
1: ξέχασα.
0: Όχι, πώς έτυχε έτσι φέτος, ρε.
1: Ήθελα να στο πω και το ξέχασα.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πότε ήταν, το Σάββατο ή την Κυριακή?
1: Κάτσε λίγο να το τσεκάρω.
0: Όχι, ρε, παιδιά.
1: Ήθελα
0: ρε,
1: να
0: στο
1: πω από χθες. 3 Οκτωβρίου. 3 Οκτωβρίου είχαμε τι το Σάββατο.
0: Πόρε, φίλε. Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, ναι.
0: Μας έφυγαν εμάς τέτοια γενέθλια.
1: Μας διέφυγε.
0: Η Βασιλική έχει γενέθλια. Happy birthday, κύριε Τζικαλάγια. Εδώ είμαστε. Κύριε Τζικαλάγια.
1: Και τώρα έχει βγει και από τη μαύρη λίστα.
0: Και κάντο όπως την προηγούμενη φορά. Τότε τι ήταν η γιορτή του?
1: Ήταν κάτι μαζεμένα και για τον Άγιο μας
0: πολλά,
1: είχε στείλει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: για τον Γκόρτ μας είχε
0: πολλά,
1: στείλει. Και για τον
0: πολλά.
1: Ίδιο μας είχε στείλει. Ήταν πολλά μαζεμένα.
0: Κύριε Τζικαλάγια, χρόνια πολλά. Happy birthday. Το τραγούδι που θα παίξει είναι και για εσάς σε λίγο. Εντάξει.
1: Οπότε
0: ξέρετε
1: όμως
0: τι πρέπει να κάνετε. Τώρα μάθατε.
1: Στα σημερινά πάμε. Ποιος έχει? Η Βασιλική.
0: Η Βασιλική. Η Κέτη. Ο Ζαχαρίας Χάρης. Η Έφη. Ο Νίκος ο Μεσελίδης. Ο γιατρός έχει σήμερα γενέθλια.
1: Έλα ρε γιατρέ.
0: Έλα ρε γιατρέ.
1: Έλα, γιατρέ.
0: Ο Μίλτος ο Τσόπρας έχει επίσης γενέθλια σήμερα. Μα τι γίνεται σήμερα? Τι διάσημα γενέθλια είναι αυτά? Οπότε κύριε Έλληνα, τι λέμε σε αυτές?
1: Κάτσε πέντες να διαλέξω τώρα που είπε ότι θα βάλουμε και για τον κύριο Τζικαλάκη, ναι. Για πες μου λίγο τα στυλ.
0: Τα στυλ, για να δω. Τι θες να βάλουμε, ας πούμε? Θες να βάλουμε original,
1: ναι.
0: Reggae, Bollywood, K-pop, Arabic ή στυλ Michael Jackson?
1: Κοίτα, επειδή έχει χαλαρώσει λίγο ο κύριο Τζικαλάκη στον τελευταίο,
0: ναι,
1: καιρό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι στα καλύτερα του.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω ένα χαλαρωτικό Reggae.
0: Ένα Reggae για,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: κύριο Τζικαλάκη,
1: ναι,
0: σήμερα,
1: ναι,
0: και για,
1: ναι,
0: τους,
1: ναι,
0: υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Ωραίο! Ωραίο, άρεσε. Παιδιά, αυτό ήταν το Happy Birthday στο Reggae Style. Εδώ είμαστε πάντα στη ραδιοπαρέα του Αντένες 9.36. Και είναι η Katy Perry, Hot and Cold. Αυτό βάζω για το χρυστάρα μου, γιατί κρυώνει.
1: Ναι.
0: Ζέστη και κρύο.
1: Να πάω your look.
0: Να πας your look.
1: Ναι, κουκλάρες μου, να σας πάω λίγο για ψώνια. Τόσο ωραία πράγματα έχουμε στο your look. Έχουν έρθει νέες παραλωνές τώρα ρούχων. Έχουν έρθει τα φθινοπορεινά μας. Έχουν έρθει τέλεια τζιν παντελόνια. Και φέτος θα βρείτε τα τζιν παντελόνια και σε χρώματα. Μετά από χρόνια είχαμε καιρό να το δούμε, καιρό να δούμε αυτή την τάση. Θα δείτε καφέ τζιν, μπορντό τζιν, πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Θα βρείτε πολύ ωραία σετάκια που ξέρω ότι μας αρέσουν πάρα πολύ τα σετάκια, γιατί μας βγάζουν και από τη δύσκολη θέση το πρωί όταν ετοιμαζόμαστε. Με το σετάκι το έχεις έτοιμο, σεταρισμένο το λέει και το όνομά του, και δεν ψάχνεις τι να συνδυάσεις με τι, τι ταιριάζει, τι δεν ταιριάζει. Είσαι στυλάτη, είσαι άνετη, είσαι σωστή, βγαίνεις έξω, κάνεις τις δουλειές σου. Θα βρείτε πολύ ωραία πανοφόρια. Γενικώς θα βρείτε ωραίες επιλογές και μάλιστα ανανεωτικές. Εντάξει, τώρα αλλάζουμε εποχή και πάντα το καινούριο μας τραβάει λίγο παραπάνω το μάτι. Φυσικά για λίγες μέρες ακόμα έχουμε και μείον 50% μισή τιμή σε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Θα βρείτε επίσης πολύ ωραία τζιν, επίσης πολύ ωραία πανοφόρια και τζιν τζάκετ και ζακετούλες και σακάκια και αμάνικα μπουφανάκια που είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, αλλά και για λίγο αργότερα που είναι πιο χοντρά. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε μπλουζάκια και πιο λεπτά για τώρα, αλλά και πιο χοντρά για το χειμώνα. Γενικώς διαλέγετε και παίρνετε, παιδιά μου. Από τη μία νέες παραλαβές, από την άλλη μείον 50%. Κάντε τους συνδυασμούς σας, κάντε τις αγορές σας να το χαρείτε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό, αλλά και εκπτωτικό για λίγο ακόμα με μείον 50% Your Look και yourlook.gr.
0: Για να δω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα.
1: Διονύσης Λίτσικας.
0: Πού είσαι, Διονύση μου?
2: Καλημέρα και
1: στους πώς μπέρδεψα τις φωνές σας?
2: Πώς?
1: Μπέρδεψα τις φωνές
0: σας. Σε μπέρδεψε η Έλληνα, δεν σε κατάλαβε. Με ποιον τον μπέρδεψες?
1: Με Λάζαρο Ζήση.
0: Α, με Λάζαρο Ζήση τον μπέρδεψες. Αντίδημαρχο πάντως έπιασες.
1: Το έπιασε αυτό, σίγουρα.
2: Κοντά είναι, κοντά. Τώρα είμαστε φωτιά ακριβώς, είναι όλα
0: το έλεγχο. Τι γίνεται εκεί, Διονύση, λίγο, γιατί μας αναστάτουσαν πρωί-πρωί οι ακροατές μας.
2: Χρήστο, είναι ακριβώς, τώρα είμαι με την πυροσβεστική, τη σβήσαμε τη φωτιά, είναι ακριβώς τρίτη χρονιά στο ίδιο σημείο, είναι από το Δεσπυλιό.
0: Δεν καταλαβαίνω εκεί, τι φωτιά είναι αυτή, πώς μπαίνει αυτή η φωτιά εκεί?
2: Έχει σπίτια και χωράφια και κάποιοι βάζουν φωτιά δαγκάθια. Αυτή η φωτιά δεν είναι, είναι τρίτη χρονιά και ακριβώς τον ίδιο καιρό.
0: Τώρα δηλαδή, μισό λεπτά, γιατί εδώ πάβει να είναι τυχαίο.
2: Δεν είναι τυχαίο,
0: τρίτη χρονιά, και ίδιο σημείο, ίδια εποχή.
2: Στην ίδια ευθεία, στο ίδιο σημείο που είναι τα σπίτια τα αγκάθια και είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία.
0: Μισό λεπτάκι, βρε Διονύση. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς θέλουν να κάψουν τα αγκάθια, έτσι, λογικά.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν φωνάζουν ένα συνεργείο να κόψει τα αγκάθια αν τελειώνουμε και βάζουν φωτιές?
2: Μπερδεύεται ο κόσμος, έχουμε την εύκολη λύση. Βάλε ένα στουπί, βάλε μια φωτιά και δυστυχώς τρέχουν υπηρεσίες. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα όμως.
0: Γιατί πρέπει να αναστατωθεί το σύμπαν, δηλαδή, για κάποιον που. Τι να πω τώρα, δηλαδή.
2: Μην ξεχνιόμαστε, μέχρι 31 Οκτωβρίου είμαστε στην υπερασφάλεια ακόμα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και επειδή είχαμε ένα καλό καλοκαίρι φέτος, με τα προηγούμενα, χωρίς φωτιές, χωρίς κάτι σοβαρό, να μην φτάσουμε τώρα στο τέλος να τρέχουμε χωρίς λόγο. Πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτό που κάνουμε σωστοί.
0: Ναι, γιατί εκεί γύρω έχει σπίτια. Δηλαδή, Θεός φυλάξει να πάρει φωτιά και ένα σπίτι. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι κατανόητα τρίτη, πράγματα αυτά.
2: Είναι τρίτη χρονιά. Τη μία δεν είχα πετύχει εγώ, όχι την πέρσι, πρόπερσι. Ναι. Στο ίδιο σημείο ακριβώς που την είχα εντοπίσει εγώ. Τώρα με ενημέρωση η πυροσβεστική, αλλά είναι όλα καλά. Αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα, να δώσουμε την ανάλογη σοβαρότητα ακόμα και τις άλλες 25 μέρες πόσο μένουν.
0: Δεν ξέρω. Εκεί είναι ιδιωτικό χωράφι εκεί?
2: Όχι, είναι στους δρόμους ακριβώς, τα διπλανά τα κλαδιά που έχουμε. Μάλιστα. Και τα αγκάθια.
0: Μα θα μπορούσε, νομίζω εκεί
2: μετά
0: είναι...
2: Μετά το Τελωνείο ακριβώς.
0: Μετά το Τελωνείο ακριβώς. Νομίζω εκεί μπορεί κάλλιστα εκεί, νομίζω, επειδή είναι δρόμος που ανήκει στην περιφέρεια. Ένα τηλέφωνο στην περιφέρεια, με ένα μηχάνημα, πάνε κόψει τα αγκάθια και να τελειώνουμε. Παρά να αναστατώνονται όλες οι υπηρεσίες, δηλαδή.
2: Οι υπηρεσίες πάντα είναι κοντά στις τηλεφωνικές γραμμές έχουμε δώσει και η περιφέρεια και ο Δήμος. Για να δούμε ανάλογα τι αιτήματα έχει ο κάθε δημότης, για να τα ελέγξουμε, για να δώσουμε λύσεις. Το να πάμε να βάλουμε φωτιά ανεξέλεγκτα τώρα είναι εγκληματικά.
0: Αρχικά είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Βέβαια.
0: Από εκεί και μετά όμως δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Δηλαδή,
2: το έχουμε δει πολλές φορές, Χρήστο μου, ότι το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει.
0: Το κακό δεν θέλει καθόλου πολύ να γίνει.
2: Ειδικά σε θέματα πολιτικής προστασίας. Ό,τι λέμε ισχύει.
1: Διονύση, ξέρετε μήπως και από τα προηγούμενα χρόνια ποιος είναι αυτός που το κάνει?
0: Οι γείτονες εκεί, αν έχουν κάποιες υποψίες.
2: Πίστεψέ με, επειδή έφυγε τώρα το αυτοκίνητο της, έσβησε φωτιά εννοείται, γιατί δεν ήταν μεγάλη, αλλά...
0: Γιατί λογικά είναι ο ίδιος, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν είναι.
2: Δεν μπορώ να ξέρω, πάντως οι πυροσβεστικοί και τα παιδιά που ήταν, γιατί έτυχε να είναι και από το πλήρωμα οι ίδιοι κάποιοι, είναι έξαλλοι και πάνε να δουν τώρα πραγματικά
1: τα στοιχεία. Γιατί αν βρεθεί αυτός που το κάνει.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε τι λέει ο Διονύσης. Έξαλλοι και τι κάνουν.
2: Και οι ίδιοι έξαλλοι, γιατί είναι τρίτη χρονιά και η ίδια εποχή. Δηλαδή γίνεται, δεν ξέρω.
0: Και πάνε να ψάξουν τώρα να κάνουν μια έρευνα και.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Μια χρονιά ότι δεν πρέπει να το κάνει. Το κάνουν ξανά την επόμενη. Δεύτερη, να του πει ότι δεν πρέπει να το ξανακάνει. Μήπως να βρούμε αυτό που το κάνει. Απλά για, όχι για τίποτα άλλο.
2: Πρέπει να δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα και να δούμε τα αίτια από πού ξεκινάει και τι προκαλεί τη φωτιά. Λίγο πολύ όλοι έξυπνοι είμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί είναι περιοχή η οποία έχει σπίτια και είναι μπροστά του εκεί πέρα, ίσως αγκάθια ή οτιδήποτε. Αλλά με ένα αίτημα, είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, αναλόγως που ανήκει διδυξιακά, θα μπορούμε να δώσουμε λύσεις χωρίς επικοινωνία.
0: Μα αν κατάλαβα καλά, δίπλα περνάνε και αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι?
2: Και αυτοκίνητα και τα πάντα.
0: Θεός φυλάξει Παναγία μου τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν.
2: Ναι.
0: Και μα σου λέω, μα πήραν οι ακροατές εδώ, λέει, μεγάλη φωτιά, γίνεται χαμός. Ήταν οι πρώτες στιγμές φωτιάς. Δεν είχε πάει ακόμα
2: το φωτιά. Ήμουνα με την πυροσβεστική εκεί πέρα και επειδή έχει υγρασία τώρα το πρωί εκεί πέρα στα σημεία, γιατί είναι κοντά και η λίμνη εκεί πέρα, είναι δύσκολο να πάρει τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση.
2: Είχε και πράσινα κλαδιά και τέτοια.
0: Κατά τα άλλα, τι γίνεται, Διονύση?
2: Δόξα τω Θεώ, καλό είμαστε, Χρήστο, βαράμε.
0: Ναι.
2: Δεν σταματάνε, εντάξει.
0: Από ποιο χωριό μας έλεγαν χθες για ξύλα, τι γίνεται? Με το θέμα αυτό, Διονύση, πώς θα πάτε κι εσείς? Θα δώσετε και φέτος στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη?
2: Κοίτα να δεις, Χρήστο, για τα χωρικά, τα ξύλα και αυτά είναι ο κύριος Φουλεράς ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Φουλεράς, ναι.
2: Κάποια ξύλα δίνουμε έτσι και αλλιώς σε συνεργασία και με την πρόνοια,
0: ναι, ναι.
2: Σαν Δήμος.
0: Ναι.
2: Κοντά στις μέρες γιορτινές που πάντα ο Δήμος κανείς δεν είναι.
0: Το Χριστάρα μου στο τυχαίο, μην ξεχάσεις.
2: Όχι, τον έχω πρώτη προτεραιότητα. Έχει, γιατί τον πέτυχα κιόλας προχθές.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και πέρα από αυτά, για τέταρτη-πέμπτη χρονιά σερί, ό,τι ξεκινάμε τώρα σε λίγες μέρες το πράσινο, να κλαδεύουμε, να κόβουμε κάποια δέντρα, ναι, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: όλα αυτά τα ξύλα τα κρατάμε και τα μοιράζουμε στις οικογένειες που έχουν, ναι, ανάγκη πραγματικά. Και με βοηθάτε κι εσείς κάποιοι που παίρνουν τηλέφωνο και έχουν ανάγκη,
0: έχουν
2: να
0: ανάγκη,
2: πάμε,
0: ναι,
2: να ζηταθούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπου μπορούν να βοηθήσουμε, μόνο καλό κάνει.
0: Πες και τον κύριο Φωλυρά, γιατί ποιο χωριό μας έλεγαν χθες στην
1: Βασιλιάδα.
0: Που δεν έχουν πάρει ακόμα. Βασιλιάδα, νομίζω, που δεν
2: θα
0: έχουν
2: το
0: πάρει
2: τον
0: ακόμα.
2: Κύριο Φουλιά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: το
0: για τη Βασιλιάδα, ναι, ναι, λίγο. Κάνε έναν κόπο, ρε Διονύση.
2: Θα το ρωτήσω εγώ τον κύριο Φουλιά, λοιπόν, και θα σα ενημερώσω, εντάξει.
0: Θα κερδίσουμε μέσα στην. Για όλα τον θέλω, τον Διονύση. Γιατί πάμε τώρα στην αγάπη μας. Θα κερδίσουμε μέσα στην καρδίτσα εκεί, στα χωριά.
2: Είναι δύσκολη η έδρα, αλλά εντάξει, είμαστε Καστοριά. Πρέπει να πάμε.
0: Να πάμε.
2: Ναι. Θα πάμε. Κοντά είναι τώρα. Κοντά είναι, 2 ώρες είναι, δεν είναι κάτι.
0: 2 ώρες. Εντάξει.
2: 2 ώρες.
0: Ωραία. Έγινε, Διονύση.
2: Προχθές δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Είχε πολύ κόσμο, ήταν πολύ θετικό αυτό. Ο κόσμος συνεχίζει να αγκαλιάζει την προσπάθεια της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό για όλους και πολύ χαρούμενος είμαι, ξέρεις, γιατί, Χριστό.
0: Γιατί.
2: Πραγματικά κυκλοφόρησα την Κυριακή το πρωί στην Καστοριά. Είχε τουλάχιστον 100 άτομα από τη Σιάτστα και το κάνανε σαν εκδρομή. Είχα, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό,
0: ναι,
2: αυτό που γίνεται, είδαμε, και στην περιοχή μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στα μαγαζιά, παντού αφήσαν λεφτά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται όλο.
0: Έκανε μια ωραία εκδρομή κι αυτή.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν γεμάτη όλη η παραλία, καφέδες.
0: Κέρδισαν κιόλας, οπότε έφυγαν και χαρούμενοι. Δεν ήρθαν να.
2: Αυτή... Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Έγινε, Διονύση.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να πω ότι πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, έφυγε από τη ζωή ένας υπερδραστήριος συμπολίτης μας, ο Παναγιώτης Δόλας, 84 ετών. Κηδεία του σήμερα το απόγευμα στις 4:30 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Η σωρός θα είναι εκεί από τις 4 το απόγευμα, η δεξίωση στην αίθουσα του Ναού των Αγίων Πάντων. Και υπάρχει μια επιθυμία της οικογένειας, να το πούμε εδώ, αντίστεφάνων για τον Παναγιώτη Δόλα, τα χρήματα να δοθούν στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς και στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων Καστοριάς. Διαφημιστικό και σε 5 λεπτά και είμαστε πάλι πίσω.
3: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε,
4: Γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
7: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά φυσικά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγή μα, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
14: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
15: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεύτερη ώρα, second hour, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε από την κυρία Πηγατσιώτη ένα μήνυμα και μια διευκρίνηση για μη εξουσιοδοτημένη χρήση θεσμικών τίτλων της τοπικής αυτοδιοίκησης από ιδιωτικά συμφέροντα στην περιοχή μας. Με αφορμή ψηφιακό προθετικό υλικό, μια αφίσα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με εμπορική ενημερωτική εκδήλωση ιδιωτικών εταιριών, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 5-6 Οκτωβρίου στην Ινώη, επιθυμώ να διευκρινίσω δημόσια τα εξής, μας λέει η κυρία Πηγατσιώτη. Η αναγραφή της θεσμικής μου ιδιότητας ως πρόεδρος των προέδρων της κοινότητας Καστοριάς στην Ελόγω Αφίσα, καθώς και η αναφορά περί δήθεν παρουσίας ή συμμετοχής μου έγινε παντελώς εν αγνία μου, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Μάλιστα, αυτό το γράφει και με bold γράμματα για να είναι πιο έντονο αυτό που θέλει να πει. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί ανάλογα ατυχή συμβάντα, θυμίζω την ανακοίνωση του Συλλόγου των Θερμοϊδραυλικών και του ΤΕΕ.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, που τους είχαμε τους ανθρώπους και εδώ. Πρόκειται για την ίδια κατάσταση προφανώς. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν έχουν παρατηρηθεί ανάλογα ατυχή συμβάντα όπου επιχειρείται η αυθαίρετη εμπλοκή και άλλων προέδρων τοπικών κοινοτήτων της περιοχής μας σε ανάλογες προωθητικές ενέργειες. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς τους συνδημότες μας ότι τα θεσμικά όργανα των κοινοτήτων δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, εμπλοκή ή συνδιοργάνωση με τις συγκεκριμένες ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Δεν υφίσταται καμία θεσμική έγκριση ή στήριξη προς την εν λόγω εταιρεία, καθώς ο λόγος μας επιβάλλει την πλήρη αποσύνδεση από ιδιωτικά ή εμπορικά συμφέροντα. Έχει ήδη ζητηθεί από τους υπεύθυνους ανάρτησης η άμεση απόσυρση του σχετικού υλικού και η αποκατάσταση αλήθειας προκειμένου να σταματήσει η παραπλάνηση των πολιτών. Παρακαλώ τα τοπικά μέσα για την άμεση δημοσίευση της παρούσας δήλωσης και βέβαια εμείς διαβάσαμε ακριβώς όλο το κείμενο της κυρίας Πηγατσιώτη.

0: Στείλουμε την καλημέρα μας στην κυρία Κουράκλη. Έτσι. Καλημέρα, Χαρούλα. Καλημέρα, Χαρούλα. Αν και απουσίαζε από τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί μια νέο δημοκράτησα σαν τη Χαρούλα 52 χρόνια να μείνει Καστοριά
1: και
0: να
1: μην. Μαζί του.
0: Κοίταξε. Η Μαρία Αντωνίου, ορίστε, ήταν εκεί και μου έστειλε εδώ πέρα με ένα mail όλο το φωτογραφικό υλικό. Δείχνει, ας πούμε, τον τοίχο που υπέγραφε ο πρόεδρος εδώ, που γράφει πάνω σε έναν τοίχο τις ευχές.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχει μια φωτογραφία με τον Κυρανάκη. Κρατάει και σημαία της Νέας Δημοκρατίας η Μαρία Αντωνίου. Έχει μια φωτογραφία με κάποιον που δεν ξέρω ποιος είναι. Έχει μια φωτογραφία με τον. Νάτος, εδώ τον. Πώς το λένε. Πες τον ρε. Χατζηδάκη. Μπράβο. Έχει μια φωτογραφία που έχει βγει με Κυρανάκη.
1: Τον Κυρανάκη μας τον είπες. Πόσες φορές θα μας το πεις.
0: Πιερακάκη. Είναι όλη κριτική αυτή. Λοιπόν, έχει άλλη φωτογραφία που είναι με Πέτσα. Μάλιστα. Και εδώ επίσης με τη σημαία πάντα της Νέας

0: έτσι.
1: Ναι.
0: Που πάει για βουλευτής και θα μας τα πει μόλις έρθει εδώ, εντάξει. Έχει δημοσίευση φωτογραφία αγκαλιά με Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό δεν το είδα.
0: Α, αυτά να τα προσέχουμε, παιδιά.
1: Για μισό λεπτό να μπορώ να δω.
0: Οι φωτογραφίες. Τώρα λέμε η φωτογραφία, ναι. Η φωτογραφία. Για πες Βελίδης να δεις.
1: Α, το είδα τώρα. Βλέπεις.
0: Ενώ εδώ δεν έχω φωτογραφία με πρωθυπουργό. Θα μου πεις έχει τόσες πολλές. Αλλά εδώ βλέπεις ο Βελίδης. Πήγε, βρήκε πρωθυπουργό και βγήκαν selfie. Αυτά να τα λέμε.
1: Και Ζαχαράκι βλέπω στον κύριο Βελίδη.
0: Και με Ζαχαράκι. Για πες με ποιους είναι ο Βελίδης.
1: Τώρα με τους ίδιους περίπου, κάποιους που δεν ξέρω κι εγώ επίσης.
0: Ναι, με Μαρία Αντωνίου βγήκε.
1: Με Μαρία Αντωνίου μένουν τρεις φωτογραφίες για να δω. Όχι, δεν βλέπω κάτι.
0: Ωχ, άρχισαν οι αντιπαλότητες.
1: Αμαν. Λοιπόν. Να πάω στη σύμπλευση. Έχουμε χάσει τα αυγά για τα πασχαλιά.
0: Θα πάω
1: στο πιο σύγχρονο γδίφ στον ομό μας που είναι και σήμερα μαζί μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση θα τη βρείτε στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Τώρα να πάω και εφημερίδες λες.
1: Να πω εγώ ένα μήνυμα που ήρθε χθες και δεν πρόλαβα να το διαβάσω εγκαίρως. Βέβαια η απάντηση είναι γνωστή. Καλημέρα, λέει εδώ φίλος ο Αργύρης. Όλος ο κάμος περιμένει νέα για τις αποζημιώσεις. Έχουμε κάτι καινούριο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Απλά.
1: Δυστυχώς.
0: Τι έχουμε καινούριο? Είπε ο κύριος Παπαϊωάννου ότι η Καστοριά θα είναι σε καλύτερη μοίρα με τους υπόλοιπους, δηλαδή θα πληρωθεί καλύτερα. Γι' αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μια διαμαρτυρία του Κουκουλόπουλου στην Βουλή. Κάνει μια ερώτηση. Που. Τι λέει αυτή η ερώτηση? Λέει ότι. Ζητάει η συμμεταχείριση για τους νομούς Φλόρινας, Κοζάνης και Γρεβενό, νομίζω. Δηλαδή εμείς είμαστε απ' έξω, γιατί εμείς είμαστε λίγο καλύτερα. Τώρα, κανείς δεν μας έχει πει πόσο καλύτερο όμως, γιατί θυμίζω ότι το 2.80, πόσο το λέγαμε, 2.85.
1: Ναι, 2.85.
0: Έπαιζε πάρα πολύ. Θα είμαστε καλύτερα από το 2.85. Τώρα το πόσο καλύτερα. Νομίζω, αν έχω μια σωστή πληροφόρηση, αν έχω κάτι, μου είπα κάποιο να πουλάκι χθες, ότι 15 Οκτωβρίου.
1: Άιντε.
0: Ναι, 15 Οκτωβρίου.
1: Πότε?
0: Δηλαδή, καμιά εβδομάδα ακόμα, παιδιά. Άντε, υπομονή. Για να δούμε. Για να δούμε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μάκη, τον Χρήστο, τον Μάκη, τον Σάικλον. Κρατήριο Cyclone στην Κολοκυθού.
1: Ήρθε η ώρα για ξεκούραση.
0: Μετά από 42 χρόνια κλείνει για επαγγελματικούς λόγους. Κλείνει ο επαγγελματικός κύκλος. Λόγω συνταξιοδότησης. Θα πρέπει να αποσυρθώ, λέει ο φίλος μου ο Μάκης, από αυτό που τόσο πολύ αγάπησα και υπηρέτησα. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς που στηρίξατε με την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια και την προτίμησή σας στο πρατήριό μας. Τιμή μου που σας είχα μαζί μου σε αυτό το ωραίο, υπέροχο ταξίδι. Το πρατήριο, να σας υπενθυμίσω, το πρατήριο Cyclone στην Ακολογία.

0: Ερυθρού, θα λειτουργήσει και τον μήνα Οκτώβριο. Και γι' αυτό το λόγο, ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, ο Μάκης κάνει μια προσφορά. Γιατί από 1 Νοεμβρίου θα
1: γίνεται
0: εταιρικό αβίν.
1: Αλλά όλο τον Οκτώβριο προλαβαίνουμε.
0: Αλλά όλο τον Οκτώβριο, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, μείον 40%.
1: Όλα τα αναλώσιμα.
0: Ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, εντάξει. Μείον 40%. Θέλω να αδειάσουμε το μαγαζί.
1: Πριν καν να φτάσει 31 Οκτωβρίου, πρέπει να το αδειάσουμε.
0: Και
1: λιπαντικά
0: και αξεσουάρ και χημικά τα πάντα, ό,τι χρειαστείτε και ό,τι άλλο έχει το πρατήριο. Μείον 40% θα δίνουμε και πάμε για σύνταξη. Καλημέρα στο Μάκη το Χριστού.
1: Καλημέρα και στην Εύα.
0: Βεβαίως.
1: Να πω εγώ που μας στέλνει και αυτή την καλημέρα της και καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε, Εύα.
0: Καλημέρα και στο ναυτικό μέλο Μαυροχωρίου με 11 μετάλλια στη ρεκάτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μπράβο και στα παιδιά εκεί στο Μαυροχωρίου.

0: Μάλιστα, εδώ όλοι τα νέα τι λένε. Εδώ επίσης λέει όλη η νέα λίστα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Ποιες προοπτικές προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Α, έχουμε νέα λίστα. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Άκου τώρα εσύ. Αεροπλάνο δεν παίρνουμε καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε που έχει πουθενά. Τι συμβαίνει με τις θέσεις, λέει, για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα, Έλενα?
1: Όχι,
0: δεν σε ενδιαφέρει. Είναι κεντρικό θέμα αυτό. Για να δούμε που σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Η Καθημερινή λέει η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα, ρε. Είναι αυτό το πράγμα. Σάλπις Μανίκης, με αυτοδυναμία. Ψάχνω να βρω μια εφημερίδα που να γράφει, ρε παιδί μου, για σάλπισμα. Ακούτε, Καστοριανή? Σάλπις Μανίκης με αυτοδυναμία.
2: Ακούτε, Χωριανή?
0: Ακούτε, ακούτε, Χωριανή? Πάμε με σαλπίσματα Νίκης για αυτοδυναμία. Άιντε, πάρ' τους Βάρνα, πάρ' τους τα κεφάλια όλους. Ο Τσίπρας από την άλλη βγαίνει στην εφημερίδα των συντακτών και λέει: δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Κάτσε, μισό λεπτό.
2: Είναι αλήθεια.
0: Το έχουμε, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Λες να κρυώσει ο Τσίπρας φέτος?
2: Δεν πιστεύω.
0: Α, δεν πιστεύω κι εγώ να κρυώσει.
2: Κανένας από εκεί γύρω.
0: Ναι, από εκεί γύρω δεν νομίζω να.
2: Όχι, όχι. Εντάξει.
0: Θα έχετε, δεν θα έχετε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, μπορεί να το πει ο Τσίπρας. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Κύριε Αλέξη μου, νομίζω ότι μάλλον εσύ δεν θα κρυώσεις. Λοιπόν, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Άρα ελεύθερος τύπος, ρε. Εκεί είσαι, εδώ. Όλα γαλάζια γράμματα. Εδώ, Μητσοτάκης, λάμπει. Λάμπει το πρωτοσέλιδο. Α, συγγνώμη. 4.700. Το έχει δεύτερο θέμα βέβαια αυτό, αλλά 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο.
2: Κάτσε καλέ, περίμενε να παραγράψω. Περίμενε να βρω τη σελίδα μου.
0: Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια και 703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Δεν θα αργήσουμε κιόλας. Ωραία πράγματα. Άρτε κόσμε. Εδώ το μανιφέστο, πάλι εδώ ο Πρωθυπουργός χαιρετάει, μας χαιρετάει και λέει: η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Έτσι, μπράβο. Και η κόντρα το βλέπει λίγο διαφορετικά βέβαια. Λέει: Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξιστάσιο. Επειδή δεν πήγε εκεί ένας Σαμαράς, επειδή δεν πήγε εκεί ένας Καραμαλής και επειδή δεν πήγε εκεί ένας Μεϊμαράκης. Σιγά την όρεξη που τους είχαμε.
2: Ο Μεϊμαράκης πόθεν πώς.
0: Σιγά που είχαν άλλες δουλειές, λέει.
2: Άλλος αυτός τώρα.
0: Ναι, Μεϊμαράκης, ναι.
2: Και λοιπόν, αυτός λάκησε.
0: Σιγά, σιγά την όρεξη που τους είχαμε να δούμε τα μούτρα τους. Να μην έρθουν καμιά φορά. Και πρόσεξε να δεις τώρα η αιστεία τι έψαξε και τι βρήκε. Δηλαδή είναι δυνατόν? Έκανε μια ανάρτηση ο Σαμαράς.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί δεν μετράς μετά πόσα like και μπαίνεις να δεις ποιος έκανε like και ποιος έκανε φατσούλες και τέτοια.
2: Όπω μόνο
0: τα μεγάλοι άνθρωποι, Θεέ μου, μεγάλοι άνθρωποι ψάχνουν τα likes. Και τι έχει η αιστεία πρώτο θέμα σήμερα? Ότι ευνηδιάστηκε το Μαξίμο, έπαθε ταράκουλο. Ένα σεισμό στο Μαξίμο, κύριε Βηγή. Όταν είδαν το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Έκανε Guilfoyle. Guilfoyle. Λοιπόν, που την είχαμε καλέσει εμείς και δεν ήρθε.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Έκανε ένα like στο Σαμαρά. Και πού κατάλαβε τι έγραφε Σαμαρά? Ξέρει ελληνικά η Guilfoyle?
2: Έχει μετάφραση το.
0: Σοβαρά, μιλάς. Translate. Ναι, αλλά είναι χαλιά μαύρα η μετάφραση.
2: Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές μια άκρη βρίσκεται.
0: Ωραία. Και έβαλε ένα like η Guilfoyle, δηλαδή. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Να ταραχτεί το Μαξίμου που γράφει εδώ πέρα. Έπεισε κάτω το
2: Μαξίμου.
0: Η δημοκρατία που δεν μας χωνεύει έτσι κι αλλιώς, λέει, θλιβερή μετάλλαξη. Λέει για μας πάλι. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Κατάλαβες που το πάνε τώρα? Επειδή τι, δεν ήρθε ο Σαμαράς. Μισός ή κέρδη. Και ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής που ήταν, αλήθεια? Μια φορά που είχε, ήταν στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκη, ξέρεις που είχε πάει.
2: Στην παρουσίαση ενός βιβλίου.
0: Ενός βιβλίου του Δωμάζου ή του Αντωνιάδη τώρα, θα σε γελάσω τώρα. Λοιπόν, ακριβώς. Πάω εγώ σε εφημερίδες, παιδιά, εδώ τις δικές μας. Εδώ θα μας σκάσουν οι άλλες.
2: Δεν πας λίγο και Γέρμας Φάρμ πρώτα.
0: Γέρμας Φάρμ, το παιδινά στο μικροβολείο μας, την Ιάλευκη. Φέρτε μου τα καναδέρνα, σβήνω τις φωτιές. Αύριο έχω μεγάλες προσφορές, έτσι.
2: Τετάρτη αύριο, ναι. Κάθε μέρα έχουμε προσφορές στο Γερμανικό.
0: Κάθε μέρα προσφορές,
2: ο πίνακας εκεί ακρόνητος. Δεν σταματάει ποτέ. Κάθε Μπράβο. Μέρα κάτι θα βρίσκεται σε προσφορά. Αλλά Τετάρτη έχουμε την υπερ προσφορά.
0: Βγαίνει ο Βασίλης η ΡΑΜ 89 ΑΕΣΟ και λέει τη super duper wow προσφορά. Εντάξει, Γερμανικό Φάρμ. Μην μα χάσετε και αύριο. 82-810 είμαστε Νέα Λεύκη. Και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί σήμερα. Πάμε να δώσουμε τα καλύτερα και σήμερα στον κόσμο μας. Λοιπόν, Ελενάκη,
2: έλα.
0: Πάω εσπρέσο.
2: Έλα.
0: Με τους άλλους δεν βγάζω άκρη. Λοιπόν,
2: ξεφούντωσαν.
0: Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα. Πόλεμος, χείρας και αδελφής. Τι γίνεται εδώ τώρα, δηλαδή. Άιντε πάλι, αρχίσαμε τηλεονομικά.
2: Ρε, θα υπάρξει μια φορά έτσι να μην.
0: Ρε παιδιά, μια φορά ρε παιδιά.
2: Σε αυτούς τους διάσημους να μην μαλώσουν τα
0: οικογενειακή φίλη του τραγουδιστή μετά. Πετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια, μάγισσες και ξεσπιτώματα. Άι, βγάλε εσύ, δηλαδή. Να βγεις από τον τάφο και να τους φλακώσεις όλες τις σφαλιάρες. Κάπως έτσι νομίζω πρέπει να γίνει. Λοιπόν, συνεχίζω. Α, έχω γραμμουλά, παρακαλώ.
1: Έλα, καλή σου μέρα.
0: Μπα, νάτος. Νάτος ο Βελόπουλος, νάτος.
1: Ξενυχτήσαμε λίγο για τα γενέθλια, αλλά...
0: Κοίταξε να δεις, εκεί που ήσουν... Εκεί που ήσουν θα ξαναγυρίσεις.
1: Εμείς οι σίγουροι, εγώ ο Σαμαράς, του Καραμαλής, του Μεϊμεράκης, είμαστε δεδομένοι. Τι να πάνε να κάνουμε, κύριε
0: Βελόπουλε. Τι να πάνε να κάνετε εσείς. Άρε Βελόπουλοι όλοι.
2: Και Σαμαράδες.
1: Δεδομένοι είμαστε.
0: Άντερα Σαμαράδες, άντερα Βελόπουλοι όλοι.
1: Είμαστε στη νέα δημοκρατία του Σκέρτου.
0: Πιανού!
2: Του
1: Σκέρτσου, έτσι δεν είπε το βράδυ των εκλογών.
0: Ναι, γιατί?
1: Σήμερα λέει βγήκε η νέα δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει.
1: Των εκλογών του 23.
0: Γιατί να μην βγει.
1: Εμείς είμαστε με την νέα
0: δημοκρατία. Εσύ τι πρόβλημα έχεις με το Σκέρτσο? Τι σε έκανε ο Σκέρτσο σε σένα?
1: Ο Σκέρτσο?
0: Ναι.
1: Τίποτα, μόνο τον άμμο, τον ομόφυλο.
0: Αφού δεν σε έκανε τίποτα, γιατί τα έχει μαζί του, γιατί θυμώνει.
1: Επειδή δεν τον έχει υπουργό εθνική οικονομία.
0: Άρα τι τραβάμε, ρε.
1: Hey, τραβά.
0: Πάλι σε εμάς θα γυρίσεις. Άιντε.
1: Καλά.
0: Άντε, γεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άρα Πασόκ ρε εκεί είσαι, ρε. Άρα δεν ξέρετε.
2: Πασόκ. Λοιπόν,
0: τι.
2: Το Πασόκ πώς πρέπει σε συζήτηση.
0: Εγώ έχω και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες, τις έχω μαζί. Ανάλογος. Δεν μ' αρέσει ο ένας, πάω στον άλλον. Δεν μ' αρέσει ο άλλος, πάω στον άλλον. Κατάλαβες. Το έχω δίπορτο. Δίπορτο, κυρία μου. Κατάλαβες. Άλλα θέματα εδώ πέρα. Τι λέει εδώ. Το γάλα της αμνησίας του Μάικλ Τζάκσον στα σωθικά του Μαζό. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα θέματα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αν δεν την παρακολουθείς την υπόθεση του Μαζονάκη.
0: Ναι, γιατί λέει Μάικλ Τζάκσον, το γάλα της αμνησίας.
2: Γιατί και αυτός κάτι θα είχε πάρει.
0: Έλα, Παναγία μου. Τι παθαίνετε. Ρε. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Έλα, Χριστού.
0: Πάρε με σε λίγο γιατί τώρα έχω συνέδευξη στον αέρα.
3: Τα κοίτα, πάρε το Λίτσικα να το πεις να φέρει ξύλο.
0: Για να δεις πόσο μπροστά είμαι, φίλε, πριν 10 λεπτά τον είπα να προσέξει ιδιαίτερα το Χριστάρα από το τυχείο.
2: Και είπε ότι σε έχει σε πρώτη προτεραιότητα.
0: Είπε ότι σε έχει σε πρώτη προτεραιότητα.
3: Να με φέρει ξύλα.
0: Ναι, τι αυτό. Θα σε φέρει. Θα σε φέρει okay. Ξύλα, θα σε ρίξει και ένα okay, ξύλο γιατί... να ησυχάσουμε. Εντάξει.
2: Είναι
3: okay,
0: άντε, μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Λοιπόν. Η Τσιφούτα Βύση, όπα, και τα χιλιάδες ευρώ που χρωστά στον Καρβέλα. Λέγεται, αυτό το ξέρω το ρεπορτάζ τώρα. Το ξέρεις το κουτσομπολιό που έγινε?
2: Όχι ακριβώς.
0: Ο Καρβέλας δεν πήγε στο ΟΑΚΑ. Μάλλον πήγε και μάλωσαν για τα χρήματα και φύγε. Γιατί είναι Τσιφούτα η Βύση.
2: Αυτή λέει μπήκε μέσα, δεν θα πάρει φράγμα τώρα από εκεί.
0: Την μπήκε μέσα.
2: Ναι.
0: Με 100.000 κόσμο μπήκε μέσα. Κάτσε ρε Έλενα. Μήπως είσαι λίγο υπερβολική.
2: Καταρχάς δεν ήταν 100.000 του κόσμου.
0: Πώς ήταν? Αφού 100.000.
2: Ήταν λίγο λιγότεροι.
0: 95.000. Ναι. Και.
2: Στήχησε λέει πολύ και δεν βγήκανε τα κουκιά.
0: Α, δεν βγήκαν. Ο Καρβέλας άλλα λέει όμως εδώ. Ο Καρβέλας λέει, μου χρωστάς.
2: Εντάξει, ότι.
0: Μου χρωστά, δεν σου χρωστάω.
2: Μα και να μην βγουν σε μια συναυλία.
0: Σε παρατάω.
2: Και να μην βγουν σε μια συναυλία τα κουκιά. Αυτοί που πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να πληρωθούν.
0: Ναι.
2: Άρα ο Καρβέλας, ακόμα και, δεν, και αν η Βίγηση μπήκε μέσα, πρέπει να πληρωθεί όντω. Δεν ξέρω τώρα που θα τα βρει η Βίγηση να τον πληρώσει.
0: Πολύ ωραία. Και η ελεύθερη ώρα. Να κλείσω γιατί πρέπει να πάω διαφημιστικό. Τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Νάτος. Τον ομολογούσαμε τώρα. Να, πήρε ο Θωμάς. Ο υποψήφιος με τον Βελόπουλο εδώ πέρα. Κύριε Χρήστο, Βελόπουλος. Ε, ο πρώτος αρχηγός λέει κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή. Νομίζω ότι η ελεύθερη ώρα έχει πλαγιάσει Βελόπουλο, ε.
2: Ναι.
0: Ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψη του προσωπικού αριθμού. Αυτά τα βλέπω τα σέτας. Λοιπόν. Θα κυκλοφορούμε με γαϊδούρια και θα μας καταπιεί η γη. Όπα να είναι γαϊδούρι εδώ. Α, μιλάμε για φοβερό πρωτοσέλιδο, παιδιά. Έχει. Αχ, αυτό θα το δημοσιεύσω, παιδιά. Λοιπόν, θα το κάνω ένα screenshot. Μπορείς να μου το κάνεις, Έλληνα.
2: Ναι.
0: Το πάνω δεξιά θέμα. Θα κυκλοφορούμε με γαϊδούρια και θα μας καταπιεί η γη. Έχει έναν γάιδαρο. Πάνω στα αυτιά του έχει βάλει ένα τιμόνι από μοτοσακό. Και μια σέλα από μηχανάκι. Πάνω στο γαϊδούρι, αντί για σέλα. Οι άνθρωποι του Θεού έχουν, λέει, προειδοποιήσει τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Γιατί θα έρθει η προφητευμένη πείνα μετά την εισβολή των Τούρκων στα νησιά μας. Τώρα, τι δουλειά έχουν τα νησιά. Με τον Τούρκο, το γάιδαρο, τη μοτοσυκλέτα. Και τι, μήπως είναι κάποια προφητεία, παιδιά. Φοβερά. Λοιπόν, θέλω να μου το κάνεις screenshot αυτό.
2: Δεν μπορώ πολύ εύκολα.
0: Έλα ρε Έλενα, αυτό δεν μπορεί να μου κάνει.
2: Θα το βρω αλλιώς.
0: Ωραία. Πάω στο διαφημιστικό εγώ, παιδιά, και το ανεβάζω για να το χαρεί ο κόσμος σήμερα. Να το χαρεί ο κόσμος το πρώτο σέλιδο. Πάω διαφημιστικό.
2: Ναι, ναι.
0: Και έφυγα και έρχομαι σε 5 λεπτά.
4: Ώρα Αντένες. 10:30.
5: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
5: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
5: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
5: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
5: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
5: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
5: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
5: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
5: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 11,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
14: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
15: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου sleep coach. Mediastrom, κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
14: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
16: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.
0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διάλειμμα και στα θέματά μας, ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Παόκτζης.
2: Ναι, ναι.
0: Αν συνεχίζεις, λέει, με τα σαλπίσματα Νίκης, θα έρθω να σε χτυπήσω. Κοίταξε, κύριε Νίκο, εμείς τώρα οι Παναθηναϊκοί είμαστε, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, παρασυρμένοι από από τα μεγαλεία που έρχονται μπροστά μας. Μόνο σάλπισμα νίκης μπορούμε να μιλάμε φέτος.
2: Μην τα και λες επειδή, αυτά από τώρα.
0: Και επειδή οι άλλοι θα πιάσουμε την αυτοδυναμία 100% θα πιάσουμε την αυτοδυναμία. Εγώ για χάρη σου, επειδή την έχουμε σίγουρη την αυτοδυναμία, θα ψηφίσω Πασόκ. Εντάξει, θα βοηθήσω και λίγο τον Πασόκ. Ποια μεγαλία, δεν τα βλέπεις. Τώρα κάτσε να δεις την Κυριακή που έχουμε μάτς με τον κατονόμαστο να γίνει χαμός.
2: Με ποιον, με τον Ολυμπιακό. Α, θα έχουμε ματσάκι δηλαδή.
0: Έχουμε ματσάκι, ναι.
2: Ωραία.
0: Ακριβώς. Επόμενη βουλευτής εδώ μας στέλνει εδώ ο Δημήτρης την κόρη του. Είμαι βέβαιος του γράφω, είμαι σίγουρος.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Με αυτόν τον ονό ειδικά.
0: Λοιπόν, λέει στοίχημα και για τα μεγαλεία και για την αυτοδυναμία. Σε βαστάει 100%. Ό,τι θέλεις.
2: Κάτσε, μαζέψου.
0: Κοίτα, είναι τόσο δυνατός που λέει.
2: Μέχρι 5 ευρώ σε αφήνω να βάλεις στοίχημα.
0: Και ποιος θα βγει. Και ό,τι θέλω.
2: Αυτοδυναμία θέλει, σου λέει. Ό,τι, δεν λέμε ποιος
0: ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ, κύριε Νικό. Όχι, ό,τι θέλεις. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Ό,τι μπορώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολλοί φίλοι. Θα γυρίσω σε σένα, κύριε Νίκο, γιατί έχω τον κύριο Φουλιρά τώρα στη γραμμή.
2: Να πάω εγώ λίγο, μου δίνεις ένα λεπτό να πάω και ό,τι κάνει
0: ο κύριος Φουλιράς, αν στο δίνει, δεν ξέρω.
2: Μου το δίνει ο κύριος Φουλιράς σίγουρα. Λοιπόν, ό,τι κάνει, ήταν Κίκας Γιώργος μαζί μας. Οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να τις τα δείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, είμαι σίγουρη ότι δεν θα κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, θα πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Φουλιρά, ναι, διότι βεβαίως έχουμε το μεγάλο θέμα των καυσοξύλων και των χωρικών. Κύριε Φουλερά, καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς, πού είστε?
20: Καλά. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω σε ένα φορτηγό και μετά.
0: Σε ένα φορτηγό.
20: Καλύγια, σε κάποιους δρόμους για τους μηλοπαραγωγούς που έχουν κάτι προβλήματα και με λακκούβες.
0: Με λακκούβες, α, ναι. Δεν μπορούν να μεταφέρουν τα beans.
20: Εντάξει, υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία.
0: Σε ποιο χωριό είστε, σε ποιο χωριό, κύριε Φουλερά?
20: Είμαστε Κεφαλάρι κάτω.
0: Κεφαλάρι, ωραία, ωραία.
20: Κάτω στον κάμπο του Κεφαλαρίου. Λοιπόν, τώρα για τα ξύλα. Η διαδικασία, όπως κάθε χρόνο, ενώ προσπαθούμε να τα κάνουμε, να τα δώσουμε πιο νωρίς, είναι στάνταρ.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω, κύριε Φουλερά.
20: Και ένα άλλο θέμα, τα δίνουμε πιο. Άμα τα δώσουμε τώρα, μετά. Θα τα κάψουν νωρίς και θα ζητάνε κι άλλα. Θα δίνουμε λίγο πιο αργά. Όχι, η διαδικασία είναι πάντα ίδια. Εντάξει, δεν
0: τώρα μου θυμήσατε τον Τσίπρα μετά τις φωτιές στο Μάτι. Είχε πει να σας δώσω 5.000, θα τα φάτε.
20: Ας τον Τσίπρα τώρα. Μην ασχολήσουμε, να μην πω τώρα τι να βάλετε να πούμε.
0: Για πέστε.
20: Ναι, θα δοθούν με διαδικασία. Οι τιμές είναι ίδιες περίπου. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν μελέτες από την Δασόν.
0: Άρα δεν μπορούν να δοθούν νωρίτερα. Το παράπονο όλων των ανθρώπων είναι πως οι έμποροι παίρνουν νωρίτερα και ο κόσμος παίρνει αργότερα.
20: Οι έμποροι τα παίρνουν με άλλη διαδικασία. Εδώ το δημόσιο είναι διαφορετικό. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τηρούμε τη διαδικασία που υπάρχει εδώ και χρόνια με προσπάθεια να είμαστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι.
0: Ξέρουμε ότι κάθε χρονιά, αναλόγως στην ξυλία που υπάρχει, ποικίλουν τα χωρικά. Δηλαδή, μια χρονιά κάποιο χωριό μπορεί να πάρει 8, την άλλη να πάρει 5, 6 κλπ. Φέτος, πού είναι τα πράγματα?
20: Νομίζω δεν έχει κάποια διαφορά, είναι περίπου στα ίδια.
0: Όπως πήραν πέρσι, να ξέρουν, θα πάρουν και φέτος. Μιλάμε για το Δήμο Καστοριάς, γιατί κάθε Δήμος έχει τα δικά του μέρη. Υπάρχουν, κύριε Φουλερά, τα χωριά που δεν δικαιούνται χωρικά.
20: Αυτά που δεν δικαιούνται.
0: Εκεί
20: δεν δικαιούνται.
0: Τι κάνουμε?
20: Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Μια πίεση στο δασαρχείο και εκεί για να πάρουν και άνθρωποι αυτοί.
20: Δεν μπορεί να πάρει η μεσοποταμία, δεν είναι. Δηλαδή είναι χωριά που θέλουν το κάπω, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει.
0: Σε αυτό είναι το κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι.
20: Δεν μπορούμε, αυτά είναι στάνταρ.
0: Στάνταρ.
20: Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι.
0: Συνολικά, μπορείτε να μας πείτε πόσα χωρικά θα δοθούν σε όλο το Δήμο Καστοριάς?
20: Δεν από ετοίμαστε σήμερα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ακριβώς.
0: Δεν έχετε τα στοιχεία μπροστά.
20: Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά.
0: Μάλιστα.
20: Εντάξει, λίγη υπομονή.
0: Όταν λέμε λίγη υπομονή, να το εξηγήσουμε. Είμαστε 6 Οκτωβρίου.
20: Ναι, εντάξει, τώρα όπως κάθε χρόνο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Όπως κάθε χρόνο.
0: Τέλειο Οκτωβρίου.
20: Εκεί γύρω.
0: Αρχές Νοεμβρίου, εκεί κάπου είναι.
20: Όπως κάθε χρόνο, ναι. Αυτά τα τακτοποιούν και οι πρόεδροι του τοπικών, αν είναι υποπληρωμένα τα χωρικά, έχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να τηρείται.
0: Κύριε Φουλερά, να το λύσουν κάποια στιγμή αυτό, να παίρνουν οι άνθρωποι τα ξύλα τους τον Αύγουστο.
20: Δεν
0: μπορεί να περιμένουν τον Νοέμβριο. Δηλαδή τον Νοέμβριο υγρά να ξεραθούν πότε. Δηλαδή.
20: Δυστυχώς, μέχρι να γίνουν διαδικασίες, προκηρύξεις, είναι χρονοβόρο το θέμα. Προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Το θέμα είναι να τα πάρουν, γιατί θα είναι πολύ ακριβό φέτος τα ξύλα από τους εμπόρους.
0: Γιατί δεν θα είναι φέτος ακριβό, κύριε Φουλερά? Μα γι' αυτό καίγεται ο κόσμος τώρα.
20: Να είμαστε καλά, μόνο να έχει καλό χειμώνα, να μην έχει.
0: Με τι τιμές θα τα δώσετε τα χωρικά, δεν μας είπατε?
20: Οι τιμές είναι ίδιες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίδιες είναι οι τιμές. Νομίζω είναι ίδιες.
0: Τα χρήματα τα μαζεύουν οι πρόεδροι των τοπικών.
20: Τα χαρτιά τα μαζεύουν. Ναι, οι πρόεδροι των τοπικών μαζεύουν τα χαρτιά. Δίνουν ένα ποσό στην αρχή αυτοί που μπαίνουν διαδικασία και ζητάνε με τα χωρικά. Μετά από το ξοφλάν αρχίζουν και κατεβαίνουν τα ξύλα και δίδονται στους πολίτες.
0: Άρα αυτό που λέτε σήμερα είναι τα χωρικά θα τα πάρετε τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Με την ίδια τιμή που τα πήρατε πέρσι και την ίδια ποσότητα.
20: Δεν έχει αλλάξει κάτι
0: και την ίδια ποσότητα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, Έλενα, έχουμε να δούμε. Μισό λεπτό να δω από το τηλεφωνικό μας κέντρο την Έλενα αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις για σας, κύριε Φουλερά, ή κάποιες απορίες. Τώρα έχουμε, δεχόμαστε τηλέφωνα. Εσάς σας ενοχλούν εκεί στην Αντιδημαρχία για το συγκεκριμένο θέμα οι πρόεδροι?
20: Οι πρόεδροι κάνουν.
0: Πιέζουν.
20: Πιέζουν πιο πολύ τους δημότες τους να είναι πιο τακτοποιημένοι, πιο. Στάνταρ πιο γρήγορα για να μπορούν να διεκδικήσουν τα χωρικά.
0: Τα χωρικά που δικαιούνται.
20: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει πάντοτε ποιος δικαιούται στο χωριό. Είναι ο μόνιμος κάτοικος του χωριού. Ή εγώ που έχω και ένα σπίτι στο χωριό μπορώ να πάρω.
20: Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, εντάξει, αυτά τα χειρίζονται οι πρόεδροι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι μόνικος, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται το χειμώνα, αυτά δεν τα γνωρίζω.
0: Ναι.
20: Εντάξει, αυτά τα ξέρουν οι πρόεδροι.
0: Άρα υπάρχει μια διαδικασία ποιος δικαιούται και ποιος όχι.
20: Ναι, αυτά είναι από τους πρόεδρους.
0: Για να δούμε, κύριε πρόεδρε, κύριε Βουλήρα, αν έχουμε κάποια ερώτηση από το κοινό, Έλενα, έχουμε.
2: Όχι, όχι, πρόκειται για χωριό άλλου Δήμου, θα στα πω μετά.
0: Μα, τηλεφώνει και από άλλο. Ο κύριος Βουλήρας έχει την ευθύνη μόνο για το Δήμο Καστοριάς.
20: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Για τα υπόλοιπα χωριά που είναι όμως το ίδιο καθεστώς. Υπάρχουν οι άλλοι Δήμοι. Ωραία.
20: Οι άλλοι Δήμοι, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, κύριε Φουλερά.
20: Έγινε, τα λέμε.
0: Κάντε τα αδύνατα δυνατά να τα έχουμε λίγο πιο νωρίς τουλάχιστον, να μην πάει Νοέμβριος.
20: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, γιατί τα προβλήματα πάνε πολλά. Εντάξει, καλό χειμώνα να έχουμε. Γεια σας. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φουλερά. Δεν... Πώς είπε ο κύριος Φουλερά, αν στα δώσω νωρίς θα τα κάψετε και νωρίς. Και μετά θα ζητάτε κι άλλα.
2: Αστειευόμενος
0: φυσικά, έτσι. Λοιπόν,
2: Κρανοχώρη θα σε πάω. Όπου το Κρανοχώρι δεν παίρνει χωρικά καθόλου. Ενώ έπαιρνε για πάρα πολλά.
0: Τα φιλαράκια μου από το Κρανοχώρι.
2: Κοσμάς Κρανοχώρι και έχεις και
0: άρε Κοσμά, άρε Κοσμά.
2: Λοιπόν,
0: πότε θα κάνουμε εκείνη την κουρνοχαρά, άρε Κοσμά, να πάρει ευχή να πάρει.
2: Έπαιρνε το Κρανοχώρι για χρόνια, ναι. 40 χρόνια έπαιρνε χωρικά, ας πούμε.
0: Και τώρα δεν παίρνει.
2: Δεν παίρνει πλέον, γιατί τους λένε ότι η περιοχή τους δεν είναι σε περιοχή που.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, τόσα χρόνια έπαιρναν.
0: Το θέμα είναι ότι αλλάζουν αυτά.
2: Λέει,
0: και
2: δεν
0: τώρα
2: έχει
0: το
2: πολλά...
0: Κρανοχώρι έμεινε χωρίς χωρικά. Να σε μέσα στα δάση.
2: Να
0: σε μέσα στη φύση. Μες στο
2: γράμμο.
0: Λοιπά, μες στο γράμμο.
2: Την ώρα μάλιστα λέει που οι γείτονες στην πίσω πλευρά του γράμμου την έχουν αποψηλώσει.
0: Την έχουν ρημάξει. Και πολλές φορές να πω ότι οι γείτονες μπαίνουν και στα δικά μας τα χωράφια. Και το τι γίνεται, βλέπετε καμιά φορά, ή μάλλον ακούτε εδώ, γιατί στο ραδιόφωνο είμαστε. Καμιά φορά τα αστυνομικά δελτία. Που λένε ότι κατασχέθηκε ο ημίωνος.
2: Θα αρχίσουν τώρα.
0: Κατασχέθηκαν τα τσεκούρια, τα λισοπρίωνα. Έρχονται στα δικά μας τα μέρη, ρημάζουν τα δικά μας τα μέρη και ο Κοσμάς από το Κρανοχώρι δεν μπορεί να πάρει ένα ξύλο, καταλάβατε.
2: Τις προηγούμενες χρονιές λέει κάπως περίσευαν, τώρα λένε ότι δεν έχει πολλά ξύλα.
0: Εγώ προτείνω ότι όσους πιάνουν, τουλάχιστον αν δεν αλλάξει το καθεστώς και δεν μπορούν να πάρει το Κρανοχώρι, και νομίζω είναι και κάποια άλλα χωριά που δεν μπορούν. Και νομίζω εσείς παίρνετε μετά από το δασαρχείο, Κοσμά μου, ή κάνω λάθος? Όταν και εφόσον και αν, ό,τι κατάσχεται από αυτούς που έρχονται από τους γείτονες που κόβουν εδώ ασύστολα, να δίνεται στα χωριά που δεν δικαιούνται να πάρουν και είναι στην παραμεθόριο. Δηλαδή με κάποιον τρόπο, δηλαδή λέμε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο στο χωριό, πώς το κρατήσω?
2: Αυτό ακριβώς έλεγε.
0: Δηλαδή πώς να τον κρατήσω? Για πείτε μου εσείς να τον κρατήσω. Ωραία, να τον κρατήσω. Πώς? Όταν δεν μπορώ να του δώσω ένα ξύλο να περάσει το χειμώνα, μια βοήθεια. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι τόσο α, β, γ, δ. Δηλαδή τι να πω. Δηλαδή το πιο αυτονόητα πεθαίνεις. Θα πάρω και την πρόεδρο, θα πάρω και την κυρία Πηγατσιώτη, δεν γίνεται. Πάμε χορηγούς.
2: Ναι, θα πάω εγώ Brain. Ο Brain, γονείς μου, θέλω την προσοχή σας και τώρα, γιατί θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια. Τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Και τι μου γράφει ο Νίκος ο Παγκουτζής? Από το Κοσταράζι είσαι και με συμπέθερο στο τυχείο. Όλα τα μπορείς. Κάτσε να χάσω εγώ τα στοιχήματα και μετά να πάω στο συμπέθερο να του πω: έχασα με τον Νίκο το συμπέθερο.
2: Πέρα κανένα δανεικό συμπέθερο να δώσω στον Νίκο τον Παγκουτζή.
0: Και το χειρότερο δεν ανακατεύεται καθόλου με ομάδες. Δεν
2: έχει να τα Παγκουτζή. Κάτι να γινόταν.
0: Προσπαθώ να τον κάνω λίγο Παναθηναϊκό. Ωραίος ο Νίκος. Νίκο, σου υπόσχομαι ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ. Στοίχημα σε βάζω. Και αυτοδυναμία, όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη. Ίσως με την τρίτη.
2: Α, τώρα τα αλλάζεις.
0: Την πρώτη δεν μπορώ.
2: Τώρα τα αλλάζεις.
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ με την πρώτη. Κατάλαβες. Γιατί την πρώτη θα βγει και λίγο στιμός.
2: Τώρα μας τα αλλάζεις.
0: Για τον Παναθηναϊκό είμαι σίγουρος. Για πλάκα.
2: Βάλε μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό σε βάζω. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει, λέω, όχι με την πρώτη. Με την πρώτη δεν βγαίνω. Θα πρέπει να πιεστεί ο κόσμος.
2: Άρα δεν πάει το στοίχημα.
0: Βέβαια.
2: Δεν πάει το στοίχημα.
0: Παπατζής μου λέει. Εγώ είμαι παπατζής.
2: Ναι, παπατζής, δεν πάει το στοίχημα.
0: Εγώ σου λέω ότι θα συμβεί. Εγώ σου προβλέπω τα μελούμενα.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το στοίχημα το πρώτο που έβαλες.
0: Θέλω να μου κάνει like ο κύριος Νίκος, γιατί βλέπεις πώς θα κοιτάνε τα like τώρα, έτσι.
2: Εγώ θέλω να σου κάνει και like.
0: Να μου κάνει like στην ανάρτηση που έκανα, παιδιά, που με τα γαϊδούρια. Λοιπόν, αυτό που μου ξεχώρισα σήμερα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το έχει φτιάξει η Έλληνα. Μπράβο, Έλληνα, το έφτιαξε ωραίο. Το έφτιαξε ωραίο, το έφτιαξε ωραίο. Και θέλω μεγάλος παπατζής, μου λέει. Μεγάλος παπατζής, τι να πω, ρε παιδιά. Καλημέρα, Έλληνα και Χρήστο, λέει εδώ ο Χρήστος Παύλου. Καλημέρα κύριε Παύλου. Σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής σου είπες την καλύτερη σου ατάκα ever.
2: Ever.
0: Έχω πει εγώ μεγάλη ατάκα, για να δω ποια ήταν αυτή. Είμαστε, λέει, σαν την Ελλάδα του Μητσοτάκη. Πάμε και όπου μας βγάλει. Α, μάλιστα. Σ' αρέσουν αυτά, έτσι. Κύριε Παύλου, ο κύριος Νίκος ο Παουτζής θέλει να μου βάλει στοίχημα ότι δεν θα βγούμε με την πρώτη. Λέω, θα βγούμε αυτοδύναμη, αλλά με τη δεύτερη. Και δεν βάζει στοίχημα, φοβάται. Πώς βάζεις εσύ? Έχεις εντρυφήσει απόλυτα, λέει, στον μισθοτακισμό. Γεια σας κύριε Παύλου. Πάμε και όπου βγει, πάμε. Bon Jovi. Την κυρία Πηγατσιώτη δεν τη βρίσκω. Δεν απαντάς στο τηλέφωνο, ρε Έλενα.
2: Θα τη βρεις, εντάξει.
0: Ένα πάρει. Το θέλω οπωσδήποτε αυτό το θέμα με τα καυσόξυλα, το θέλω οπωσδήποτε. Τρελαίνεται κόσμος, ξέρεις, με αυτό. Δηλαδή στα χωριά είναι τρέλα αυτό το πράγμα.

0: μέσα στο στοίχημα ότι θα βγούμε με την πρώτη. Όχι, συγγνώμη, με μπέρδεψε κι εσύ.
1: Ναι.
0: Ότι θα βγούμε με τη δεύτερη. Κύριε Παύλο, είσαι μέσα? Ότι θα βγούμε με τη δεύτερη, λέω εγώ. Μέσα, πάει το στοίχημα.
1: Ο κύριος Παύλο τι θα λέει?
0: Ο κύριος Παύλο λέει ότι δεν θα βγεις ούτε με τη
1: δεύτερη. Ούτε με τη δεύτερη.
0: Ούτε. Έτσι πιστεύω. Δεν θα βγείτε καθόλου, αυτό πιστεύει. Ωραία, μέσα κύριε Παύλο. Νάτος. Ο Νίκος ο Παοκτζής δεν τολμάει να βάλει με τη δεύτερη, βλέπεις. Είναι πιο λογικός άνθρωπος. Ενώ ο κύριος Παύλου έπεσε στην παγίδα και λέει στοίχημα ότι δεν θα βγείτε καθόλου. Ορίστε, βλέπεις. Εντάξει κύριε Παύλου. Βάλε εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ δεν βάζω. Βάλε εσύ ό,τι θέλεις. Παραδέχεσαι, έτσι.
1: Για να δούμε.

0: Όχι, έκανα εκ νέου προσπάθεια, Ελένα, και δεν μπόρεσα να βρω την Κατερίνα Πηγατσιώτη. Το κρατάω όμως και για λίγο αργότερα. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε για το διάλειμμα. Με Εκτέλ Καστοριές και πάμε φοβερή εκδρομή,
1: την
0: παιδιά.
1: Την πρώτη μας φθινοπορεινή εκδρομή για φέτος.
0: Ετοιμαστείτε.
1: Πάμε με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριές, με τον Κάστορα Tours. Αναχωρούμε το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό το επόμενο, 17 Οκτωβρίου, για τα πανέμορφα Ιωάννινα. Με 13 ευρώ το άτομο, 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Πολύ καλή ευκαιρία για τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν να πάτε να τα επισκεφτείτε έτσι για μια μέρα. Με πάρα πολύ μικρό κόστος, με 13 ευρώ πήγαινε, έλα και να κάνετε και τις βόλτες σας, να φάτε, να πιείτε και να γυρίσετε μετά ξανά πίσω σπίτι. Αλλά και οι υπόλοιποι που απλά λατρεύουμε τα Γιάννενα, να πάμε να δούμε και την έτερη λίμνη, έτερη ωραία λίμνη της Ελλάδος. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Και πρέπει να σας πω ότι έρχεται και άλλη εκδρομή μέσα στον Οκτώβριο. Ναι. Θα σας μιλήσουμε και για αυτή την εκδρομή. Κοριτσά Πόγραδετς.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Με 14 ευρώ το άτομο. Για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
1: Α, δεν μου τα είχαν πει εμένα αυτά.
0: Α, κυρία Έλληνα, οπότε θέλετε το Σάββατο 17 Γιάννενα, θέλετε Σάββατο 24 Οκτωβρίου Κοριτσά Πόγραδετς, θέλετε και
1: εσύ
0: τα δύο.
1: Πού το βρήκες αυτό?
0: Τι που τα βρήκα?
1: Α, τώρα μόλις το ανέβασα. Βρε τσακάλι.
0: Ρε, είναι τσακάλι, τι νομίζεις?
1: Βρε τσακάλι.
0: Δεν λέμε ότι άμεσα ενημερώνεστε? Άμεσα ενημερώνεστε.
1: Πιο άμεσα και από μένα.
0: Πιο γρήγορα φυσικά. Οπότε παιδιά, και αυτές οι δύο πολύ υπέροχες πραγματικά εκδρομές, πάμε για διαφημιστικό και ερχόμαστε με την τρίτη μας ώρα.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467 027 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Έλληνα, πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια σας τους Ηρακλειδείς.
1: Μάλιστα, για τη μασκότ μας.
0: Για τη μασκότ, ναι, την γιαγιά Χάιδο. Για
1: τη Χάιδο.
0: Ναι.
1: Και... Αφιερωμένη σε πραγματική οπαδό του Ηρακλή.
0: Βέβαια,
1: η οποία νομίζω 82 χρονών είναι η Χάιδο. Πόσο είναι?
0: Μπορώ να το ψάξω.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς κι εγώ. Τέλος πάντων, η Χάιδο είναι
0: 80 ετών.
1: 80, ωραία. Είναι πραγματική οπαδός του Ηρακλή. Συνέχεια στα γήπεδα, δεν έχει σταματήσει και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, σύμβολο η καινούργια μας
0: μασκότ. Πολύ ωραία ιδέα αρχικά.
1: Γιατί
0: αφενός. Η οποία ανήκει από ό,τι κατάλαβα σε. Τώρα πώς να σου το πω,
1: με δικά σου λόγια.
0: Με δικά μου λόγια τώρα.
1: Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο σύμβολο ότι δεν υπάρχει φύλος του που μπορεί να αρέσει το ποδόσφαιρο, αρέσει και στις γυναίκες και στους άντρες, δεν υπάρχει ηλικία. Και τέλος πάντων, τίποτα από τα χόμπι μας δεν μπορεί να σταματήσει όσο και αν μεγαλώνουμε. Πάρα πολύ ωραία η μασκότ μας, πάρα πολύ ωραία η Χάιδο. Και ο Ηρακλής
0: είναι ο γυραιός.
1: Έρχεται δυναμικά και φυσικά,
0: ο
1: ναι.
0: Είναι ο γυραιός.
1: Εντάξει,
0: και
1: είμαστε γριές και το ξέρουμε.
0: Συνοδεύει εδώ και δεκαετίες στον κόσμο του.
1: Ακριβώς, οπότε επιλέξαμε την καλύτερη.
0: Σατανόγριες, μάλιστα, σας λένε οι παουξίδες.
1: Γριά. Οι
0: παουξίδες σας λένε σατανόγριες.
1: Μην πω τώρα πώς λένε τις παουξίδες. Δεν μ' αρέσουν και αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
0: Αν και πιστεύω ότι ο Πάοκ λίγο. Ίσως να σας συμπαθεί και λίγο, δηλαδή δεν είναι σαν τον Άρη.
1: Κοίτα, σαν τον Άρη όχι, αλλά ούτε μας μας αποδέχονται.
0: Ούτε σας αποδέχονται, έτσι. Οπότε, πήρε το όνομά της, όπως είπαμε, από την πραγματική κυρία Χάιδο, την 80χρονη φύλαθλο. Αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και γνωστές φυσιογνωμίες στην ομάδα, έτσι.
1: Στην Κερκίδα, ναι.
0: Στην Κερκίδα. Και ακολουθεί παντού, λέει, τον Ηρακλή. Είναι παντού η Χάιδο. Παντού, πραγματικά τώρα. Και σε μασκότ. Και προχθές παίζατε με τον Ολυμπιακό, νομίζω, έτσι. Συναντήθηκε η πραγματική Χάιδο με την μασκότ Χάιδο. Φοβερό.
1: Και βεβαίως τον θεωρώ τον θρυλαίο.
0: Στο παρκέ με μαγκούρα.
1: Τον
0: θρυλαίο τον θεωρώ.
1: Φάγαμε.
0: Τον φάγατε τον θρυλαίον.
1: Έχουμε καλύτερη μασκότια.
0: Οπότε μια χαρά. Οπότε με μαγκούρεσε στο παρκέ, ξεσηκώθηκε εξέδρα, αλλά εκεί που προηγούσασταν του Ολυμπιακού, χάσατε ρε παιδιά κι εσείς. Να πάρει ευχή δηλαδή. Τι πάθατε.
1: Εντάξει, τον Ολυμπιακό χάσαμε, δεν χάσαμε και.
0: Ναι, αλλά το κερδίζατε. Δηλαδή είχε πάθει πατατράκο Μπαρτζόκας. Τον οποίο τον στόλισε η εξέδρα από ό,τι είδα. Του είπε εκεί διάφορα κοσμητικά, έφυγε τα βραγμένη γάτα ο κύριος Μπαρτζόκας.
1: Η Φαντίδη θα σε πάω.
0: Πού θα με πας?
1: Η Φαντίδη.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί εκτός του τι ανακαινιστήκαμε.
0: Κομπλεξικές σατανόγριες, λέει ο Πόκτζης.
1: Μίλησαν οι πιο κομπλεξικοί από όλους. Δηλαδή οι Πόκτζης.
0: Τι είσαστε, Ηρακλής, ρε. Η κυρία Χάιδο, ρε. Λίγο σεβασμό.
1: Η πιο κομπλεξική από όλες εμάς είναι οι Πόκτζης. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Είναι η πιο κομπλεξική. Ωραία, είναι η πιο.
0: Και η Έλληνα βγάζει
1: το να πει τώρα κομπλεξική. Δηλαδή τι ντροπή να λες κάποιον άλλο κομπλεξικότερη σε Πόκτζης. Δηλαδή και εμείς δεν θα σου το υπενθυμίζουμε ότι είστε, αλλά μην το λέτε κι εσείς για τους άλλους, άσε.
0: Εδώ έχουμε μπιφ.
1: Άσε. Λοιπόν, η Φαντίδη θα σε πήγαινα και όπως σου έλεγα, ανακαινιστήκαμε και μέσα και έξω. Και ήρθε η ώρα και για μια ανανέωση και στα προϊόντα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα σου έχω νέες προσθήκες, από ό,τι μας είπε και ο Λευτέρης στα βιντεάκια του. Δεν μας έχει πει ακριβώς τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά μας έχει δώσει δύο στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μας έχει πει ότι έρχεται μια πουτίνγκα. Πώς την είπε.
0: Γίγας.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάτσε να δεις πώς την είπε.
0: Οικογενειακή.
1: Όχι, ρε, κάτσε λίγο. Πώς την είπε. Άρρωστη.
0: Άρρωστη.
1: Μια πουτίνγκα άρρωστη.
0: Άρρωστη πουτίνγκα.
1: Και ένα προφιτερόλ το οποίο θα βγαίνει μόνο σε οικογενειακό μέγεθος για να του σκεφτόμαστε τα βράδια όταν το απολαμβάνουμε όλη η οικογένεια. Άκου να δεις τώρα. Αυτά τα στοιχεία μας έχει δώσει για τα καινούργια. Δεν έχουν βγει ακόμα. Θα σας ενημερώσουμε όταν βγουν. Προς το παρόν πάμε η Φαντίδη για τα κλασικά μας τα ωραία. Πάμε για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Πάμε για τα αλμυρά μας και την κάρουμε, φουλάρουμε κουτάρες. Μην το σκέφτεστε. Βάλτε και κανένα για τους συναδέλφους στη δουλειά. Μην είστε μονοφαγάδες. Τα γλυκά μας και τα υπόλοιπα πριν έρθουν και τα καινούργια. Οι πουτίνγκες και τα προφιτερόλ τα καινούργια. Πάμε για τα υπόλοιπα, αυτά που ξέρουμε και αγαπάμε τόσο καιρό. Στην Καστόρια 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στην Αθανασίου 242. Στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Και φυσικά στη βάση μας, το Χιόδεντρο.

0: Λοιπόν, έχουμε και την κυρία Πηγατσιώτη, την πρόεδρο των προέδρων του νομού Καστοριάς, για το μέγα θέμα των καυσοξύλων. Χωριά ήδη διαμαρτύρονται. Ακούσατε τον κύριο Φουλιρά νωρίτερα. Και βέβαια σε χειρότερη μοίρα τα χωριά που δεν θα πάρουν από τα γνωστά χωρικά και θα αναγκαστούν να πάρουν από το εμπόριο ή το δασαρχείο. Ήδη αναφέραμε μεσοταμία, ήδη αναφέραμε, πες το Ελένα, κρανοχώρι. Το τυχείο θα πάρει? Πιστεύεις ότι θα πάρει?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω να μην πάρει το τυχείο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Πηγατσιώτη, που είναι για το τυχείο βέβαια. Κυρία Πηγατσιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ας λύσουμε αυτή την απορία. Το τυχείο θα πάρει?
2: Θα δείξει ο χρόνος.
0: Μου φαίνεται δεν θα πάρει.
2: Και εμένα έτσι μου φαίνεται.
0: Ενώ πάντα έπαιρνε επίσης, έτσι?
2: Πάντα έπαιρνε.
1: Η ίδια περίπτωση με το κρανοχωρίο.
2: Δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει.
0: Λύσε μας λίγο αυτόν τον γρίφο. Υπάρχουν χωριά που πάντα έπαιρναν και ξαφνικά δεν παίρνουν. Τι συμβαίνει, κυρία Πηγατσιώτη, αγαπητή Κατερίνα?
2: Σε ποια χωριά αναφέρεστε?
0: Ας πούμε το κρανοχώρι έπαιρνε μια ζωή, τώρα δεν παίρνει.
2: Γενικά θα απαντήσω,
0: ναι,
2: ότι αυτό εξαρτάται από την ξυλία που διαθέτει η διακοπή, ναι, του γυκνιάζοντα.

0: λόγοι βούληση.
1: Μάλιστα.
0: Και συνήθως αυτή η βούληση είναι πολιτική βούληση.
1: Μάλιστα.
0: Ένας απλός τρόπος, τον οποίο προσωπικά τον ναι. έχω προτείνει και γραπτός και ναι. προφορικός και σε μια σύσκεψη που είχε λάβει χώρα το μακρινό παρελθόν στο αμφιθέατρο της περιφέρειας, όταν βουλευτής της Καστοριάς ήταν ο κύριος Τζικαλάγιας
1: ναι.
0: και είχαν συμμετάσχει τότε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, μια βασική δική μας πρόταση των προέδρων, γιατί όλο το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε εμείς οι πρόεδροι και κατ' επέκταση οι κάτοικοι.
1: Εσείς τα ακούτε.
0: Λοιπόν, οπότε η βασική μας πρόταση είναι και τα καυσόξυλα, όπως και το πετρέλαιο και κάθε είδος θέρμανσης, να αποδίδεται στους δικαιούχους με μορφή επιδότησης.
1: Μάλιστα.
0: Τα καυσόξυλα από τους ξυλέμπορες, τα... η βενζίνη, ξέρω,
1: να αποδεσμευτούν πλήρες λοιπόν από αυτό το καθεστώς στα χωριά.
0: Πλήρως, είναι ένα ανορθόδοξο.
1: Και να παίρνουν χρήματα και όποιος θέλει να πάρει.
0: Και ο τρόπος που διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις και αποδίδονται τα καυσόξυλα στους ανθρώπους, στους δικαιούχους, ναι, ναι. επιμένω, θα το πω δημόσια, με στεντόρια φωνή, είναι ανορθόδοξος και σε πολλές των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα χρησιμοποιήσω ήπιο όρο,
1: ναι.
0: ακριβώς γιατί μιλάω δημόσια, είναι παράδοξος και παράτυπος.
1: Και παράτυπος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι σύν το γεγονός ότι έρχεται και πολύ αργά αυτή η βοήθεια, με μουσκεμένα ξύλα, ολόκληρα που πρέπει να φέρεις και συνεργείο να στα κόψει και να στα μεταφέρει. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πληρώνεις. Είναι με φθηνότερα τα ξύλα, αλλά πληρώνεις και τη μεταφορά και το κόψιμο των ξύλων.
0: Όταν ξέρουμε ότι η μεταφορά αγγίζει πολύ υψηλά επίπεδα,
1: βέβαια.
0: Η αποζημίωση για τη μεταφορά, ναι. πολύ υψηλά επίπεδα. Όταν ξέρουμε ότι τα μεροκάματα επίσης έχουν φτάσει πολύ ψηλά, αν ένα σπίτι δεν είναι διαθέτει ανδρικό πληθυσμό, με λίγα λόγια,
1: ναι.
0: Ισχυρό ανδρικό πληθυσμό,
1: που να σκίσει μετά τα ξύλα που θα κοπεί από το συνεργείο.
0: Να τα σκίσεις, να τα κόψεις, να τα σκίσεις, να τα ντανιάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος, δεν ναι. ξέρω αν τελικά συμφέρει όλη αυτή η ταλαιπωρία.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά όταν δεν ξέρω επίσης τι συμβαίνει, γιατί υποτίθεται έχουμε εγγυήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο ότι η εκταμίευση των ανάλογων κονδυλίων, μάλλον η απόδοση των ανάλογων κονδυλίων έχει γίνει έγκαιρα.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει τα τόπιν και δεν διατίθονται.
1: Ο κύριος Φωνηράς μας λέει το προσπαθούμε κάθε χρόνο αλλά δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Μιλάει για ξύλα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ενώ σε περασμένα χρόνια, Κατερίνα, έχουμε δει περιπτώσεις που πήγαινε Δεκέμβριο μέσα στα χιόνια και ερχόταν κάτι ξύλα τίνκα στο χιόνι και στο μουσκίδι. Τι να κάψω.
0: Μία
1: για την επόμενη χρονιά.
0: Αποδόθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο εγκαίρως.
1: Που μια χρονιά μόνο. Μια χρονιά.
0: Ναι, όμως αυτό αποδεικνύει έμπρακτα πως υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν τρόποι. Απλώς δεν εφαρμόζονται. Εάν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη,
1: ναι.
0: υπάρχει μία ασυντονισία,
1: ναι.
0: ένας κακός συντονισμός μεταξύ ναι. των αρμόδιων φορέων και ο ένας μεταθέτει την εργασία ναι, του ναι. στον άλλον με τελικό αποδέκτη τον πρόεδρο εκάστοτε κοινότητας.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλούμαστε δηλαδή οι πρόεδροι ενίοτε να διαχειριστούμε.
1: Να μαζέψετε χρήματα, να γράψετε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Ναι.
0: Χρήστο, είναι πολύ ναι. σημαντικό. Όχι μόνο να διαχειριστούμε, ας αρχίσουμε από αυτό, προσωπικά δεδομένα. Είναι πολλά τα δικαιολογητικά Μπράβο. Που ζητώνται.
1: Δηλαδή
0: όπως,
1: τι ζητείτε
0: για
1: Κατερίνα για να καταλάβουμε.
0: Αθυμή, το αθυμή.
1: Ωραία.
0: Αριθμός φορολογικού μητρώου είναι προσωπικό, καθαρά προσωπικό φορολογικό δεδομένο. Δεν μπορεί να διακινείται μέσα σε ένα
1: κοινωτικό... Το αθυμή γιατί το ζητάνε, τι θέλουν να δουν με το αθυμή.
0: Για τη μόνιμη κατοικία από ό,τι
1: έχω καταλάβει. Α, για τη μόνιμη κατοικία.
0: Μάλιστα. Ναι, η οποία όμως οι υπηρεσίες, τα ληξιαρχεία πλέον είναι διασυνδεδεμένα με την ΑΕΔΕ και με το πάτημα, όπως ακριβώς το λέω χωρίς υπερβολή,
1: ναι.
0: ενός κουμπιού ή την πληκτρολόγηση του ονοματεπώνυμου του δικαιούχου, εύκολα μπορεί να διασταυρώσει αν αυτός ο κάτοικος είναι μόνιμος κάτοικος κάποιου όποιου χωριού.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ εύκολα. Όμως, αντί να συμβεί αυτό, ζητάμε από τους προέδρους να μαζέψουν

0: ένα σωρό τέτοιου είδους δικαιολογητικά, ένα ακόμη είναι το ε1, είναι η ταυτότητα του δικαιούχου. Και προσέξτε, όταν έχουμε ειδικές κατηγορίες, παραδείγματος χάρη αμαία με 62 και πάνω τα 100 ή 67 αν θυμάμαι αναπηρία, θα αλλούμαστε να προσκομίσουμε και τέτοιου είδους δικαιολογητικά. Χαρτιά πολυτέκνων, χαρτιά στρατεύσιμων, χαρτιά συνταξιούχων ΟΓΑ, αν αυτά δεν λέγονται προσωπικά δεδομένα. Και προσέξτε, σε κοινοτικά καταστήματα που δεν έχουν εκείνα τα συστήματα που να διασφαλίζουν τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Ούτε έχουμε εμείς δικαίωμα οι πρόεδροι να τα μεταφέρουμε από πόρτα σε πόρτα και από γραφείο σε γραφείο. Και το χειρότερο απ' όλα, μπαίνουμε πολλές φορές σε μια διαδικασία να μαζεύουμε χρήματα, ναι, χωρίς παραστατικά.
1: Χωρίς παραστατικά, ναι.
0: Όπως θα οφείλουν.
1: Στο καφενείο. Πληρώνει ο καθένας. Ναι, βέβαια.
0: Εμείς δεν έχουμε τη δικαιοδοσία, ούτε και τα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό, ναι, ούτε και το νομικό, τη νομική κάλυψη, μάλιστα, για μάλιστα, να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο συμβαίνει, διότι είναι μια κατάσταση παθογόνα και διαιωνίζεται αιώνες τώρα, σχηματικό το αιώνες, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα. Λέμε για τους μόνιμους κατοίκους. Εγώ, Κατερίνα, θέλω να πάω το χειμώνα να ξεχειμωνιάσω στο χωριό μου. Εγώ γιατί δεν να μην δικαιούμαι, αν και δεν είμαι κάτοικος. Εκεί θα περάσω το χειμώνα. Για ποιο λόγο εγώ να μην έχω αυτό το δικαίωμα και εγώ.
0: Αυτά είναι, Χρήστο μου, πολύ σημαντικά ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα εδώ και πολλά χρόνια. Και όπως πολύ ωραία θέτεις τώρα στη συζήτησή μας αυτό το εύλογο ερώτημα και άλλα πολλά σαν αυτό, έχουν τεθεί και από εμάς τους προέδρους στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι όλα αυτά τους προβληματισμούς, όλες αυτές τις μικροενστάνσεις να τις μεταφέρουν.
1: Κατερίνα, με λίγα λόγια, το σύστημα λειτουργεί υπέρ των εμπόρων, δηλαδή να σου βάλει 1000 εμπόδια ώστε τελικά να πας στον έμπορο, δηλαδή.
0: Δεν πιστεύω.
1: Δεν ξέρω πώς είναι το θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Όπως καλά γνωρίζετε, και αυτό το λέω με ευθύνη των λόγων μου, προσπαθώ πάντοτε να κρατώ στο δημόσιο ειδικά λόγο και στην προσωπική μου ζωή εννοείται έναν ισορροπιστικό ρόλο. Δεν θέλω να συζητάω ένα θέμα και να το ερμηνεύω από μια καχύποπτη ενδεχομένως σκοπιά. Εγώ θα πάω με την καλή προαίρεση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια συμφέροντα, αλότρια δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιου είδου σκοπιμότητες. Θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση.
1: Αλλά τι υπάρχει?
0: Είναι ένας κακός συντονισμός.
1: Κανείς
0: δεν αναλαμβάνει σε αυτή τη χώρα, ακούστε κύριε Χρήστο, Έλενα, οι ακροατές μας. Η δική μου προσωπική, καταθέτω την προσωπική μου γνώμη. Σε αυτή τη χώρα, είμαστε σε μια χώρα, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συζητήσεις, και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός δικαιώνομαι. Όλοι έχουμε δικαιώματα, αλλά δεν έχουμε υποχρεώσεις. Μας αρέσει όλους να αναλαμβάνουμε πόστα προϊσταμένων, θέσεις ευθύνης, να αποζημιωνόμαστε για αυτές χωρίς να αναλαμβάνουμε όμως τις ευθύνες. Τα προβλήματα λοιπόν είναι γνωστά, είναι κατατεθειμένα και με αριθμούς πρωτοκόλων και γραπτός και προφορικός και στο δημόσιο διάλογο. Δεν έχει ενσκύψει ποτέ κανείς πάνω από αυτά, ούτως ώστε να τα προωτήσει σε ευήκοα ότα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το έχω δει και μέσα από την ενασχόλησή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά τις διεκδικήσεις στο νέο κώδικα Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδος, τα θέματα μας επικοινωνήθηκαν, πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα για τις κοινότητες, τα οποία όμως ήταν τα αυτονόητα, δεν είχαν φτάσει ποτέ στα αυτιά των αρμόδιων υπουργών, των αρμόδιων υπουργείων. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν φτάνει ποτέ η πληροφορία. Και σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι πολιτικοί διακομιστές.
1: Μάλιστα.
0: Όπου και από όποια παράταξη και αν προέρχονται.
1: Τώρα, επειδή παίρνω και ένα μήνυμα από το Τυχιό, λέει για το Τυχιό σοβαρολογείται. Σοβαρολογούμε, ναι. Υπάρχει περίπτωση το Τυχιό να μην πάρει φέτος χωρικά. Και ειδικά για το χωριό σου, μπορείς να πεις μια κουβέντα παραπάνω, Κατερίνα?
0: Βεβαίως, το δικό μου το χωριό έχει πέσει στη βάθανο της γραφειοκρατίας.
1: Δηλαδή,
0: ενώ τόσα χρόνια αναλαμβάναμε το κοινοτικό συμβούλιο, η πρόεδρος της κοινότητας, με τον καλύτερο διεκπεραιωτικό τρόπο να εξυπηρετούμε τον κόσμο, φέτος μπήκανε προσχώσεις, προσχώματα γραφειοκρατικά από κάποιες υπηρεσίες ιδιαίτερα του Δήμου Καστοριάς.
1: Τι λένε δηλαδή αυτά τα
0: με λίγα λόγια. Ναι. Δεν μπορώ να πω.
1: Και αν είναι αφορά μόνο το Τυχιό ή γενικότερα τα χωριά του Δήμου Βιτσίου του παλιού.
0: Κανονικά. Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Α. Με ρωτήσατε για το Τυχιό, θα σας απαντήσω για το Τυχιό.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια, η άτυπη, παράτυπη πολλές φορές διαδικασία που εφαρμοζόταν και υλοποιούνταν η διαδικασία τα προηγούμενα, τα προγενέστερα χρόνια, ναι, φέτος για κάποιο λόγο, ναι, συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι δεν θα ακολουθεί από την
1: υπηρεσία. Μισό λεπτό, ποιος το αποφασίζει αυτό, ο Δήμος Καστοριάς ή
0: ο
1: κάποιες, ή ο νόμος.
0: Αν θέλει, ο νόμος.
1: Α, ο νόμος.
0: Και λέμε τώρα, εδώ τι τίθεται, το εξής ζήτημα. Όταν λοιπόν ένας πρόεδρος, ναι, δεν είναι υποχρεωμένος, δεν, καταρχήν δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί παράτυπα μόνο και μόνο σε γνώση όλων. Είναι μια μυστική, κοινή, άγραφτη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως το υπόλοιπο σύστημα δεν ακολουθεί όπως ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ο τελικός αποδέκτης, είπαμε, είναι ο πρόεδρος και δεν ευθύνεται στο παραμικρό, παρά μόνο εξυπηρετεί, δεν έχει θεσμική θωράκιση, mm-hmm, ούτε νομική θωράκιση για να εξυπηρετεί τον κόσμο όσον αφορά τα καυσόξυλα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο που εξυπηρετούσε χρόνια. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος επιμένει και θέλει να συνεχίσει, όμως σε αυτή την κατεύθυνση αλλάζουν ρότα και επιμένουν στο γραφειοκρατικό τυπικό, mm-hmm, οι υπηρεσίες και δεν εξυπηρετούν,
1: ναι,
0: τότε δεν γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Ή θα είμαστε όλοι τυπικοί, σωστό, εγώ συμφωνώ με αυτό, και ναι, νομιμότατοι, ναι, ναι, ή θα πάρουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνες να εξυπηρετήσουμε, μιλάω λίγο με γρίφους, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Ή θα πάρουμε την ευθύνη όλοι μαζί στο μέτρο που μας αναλογεί, θα την επιμερίσουμε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δεν μπορεί, Χρήστο, Έλενα, αγαπητοί μου συγχωριανοί, να καλείται ένας πρόεδρος να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και όλοι οι άλλοι να κομπάζουν ότι είναι οι νόμιμοι. Όλοι μαζί λοιπόν νόμιμοι και τυπικοί. Θα δοθούν τα ξύλα στο Τυχιό, μπορεί να δοθούν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, με κάποιο μαγικό τρόπο τον επόμενο μήνα από τις υπηρεσίες όπως οφείλουν να τα αποδώσουν. Αλλά θα αποδοθούν ίσως με καθυστέρηση μεγάλη. Και ίσως αυτό να φέρει και μια τεράστια αλλαγή σε αυτή τη γάγγρενα που λέγεται διάθεση ατομικών αναγκών καυσόξυλων, τις κοινότητες που γειτνιάζουν με δασικές περιοχές, με δάση. Επιτέλους αυτό η κοροϊδία είναι. Πρέπει να σταματήσει.
1: Τον κύριο Φουλιράτου τα είπαμε αυτά. Γιατί δεν το ήξερα αυτό όλο που μας λες τώρα, νωρίτερα που τον είχαμε στη γραμμή. Τον κύριο Φουλιράτου τον ενημέρωσε γι' αυτό.
0: Υπηρεσιακά,
1: ναι,
0: λογικά, ο κύριος Φουλιράς, υπηρεσιακά,
1: ναι,
0: με πρωτόκολλο, ναι, είναι ενημερωμένος.
1: Α, δεν είχατε κάποια να του πείτε τέτα τέτα όλα τα ζητήματα αυτά. Δεν
0: όχι,
1: είχατε
0: όχι,
1: μια συνάντηση.
0: Καμία, δεν έχει και νόημα πλέον. Συναντήσεις των συναντήσεων και θεωρίες, ναι, επί των θεωριών και δεσμεύσεις θεωρητικές δεν έχουν κανένα νόημα και καμία αξία. Γίνονται όλα όπως οφείλουμε, με πρωτόκολλο, μέσα από επίσημη αλληλογραφία. Εγώ όλα αυτά που λέω σήμερα μπορώ να τα στοιχειοθετήσω γιατί υπάρχουν γραπτός με πρωτόκολλο και θα τα επικοινωνήσω και στους συντοπίτες μου, στο χωριό μου, για να ξέρουν οι άνθρωποι τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που μας αναλογούν.
1: Μάλιστα. Τώρα πριν κλείσουμε, Κατερίνα, μια κουβέντα, γιατί σήμερα το πρωί βγήκε σε μια προσωπική ανακοίνωση για εταιρεία που κάνει promotion σήμερα στην το εμπόρευμά της. Επικαλούμενη ότι θα βρίσκεται και η πρόεδρος εκεί των τοπικών κοινοτήτων. Το θεωρείς απαράδεκτο και ζήτησες να αλλάξει και η αφίσα. Πριν από λίγο καιρό είχε βγάλει ανακοίνωση και η Ένωση Θερμοϊδραυλικών της Καστοριάς μαζί με το ΤΕΕ, το παράρτημα του ΤΕΕ, εδώ για τα θέματα αυτά. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα?
0: Όπως δεν θα έπρεπε να λειτουργούν, έτσι λειτουργούν.
1: Και νομίζω αυτά τα είπαν και στον Δήμαρχο κάποια στιγμή, οι θερμοϊδραυλικοί που βρέθηκαν με τον Δήμαρχο, νομίζω ότι τα είπαν και από κοντά τα ζητήματα αυτά που προέκυψαν.
0: Έχουν δίκιο οι θερμοϊδραυλικοί, έχουμε δίκαιο όλοι, είναι κινήσεις αυθαίρετες και καταχρηστικές.
1: Διορθώθηκε η αφίσα αρχικά?
0: Δεν το έχω ελέγξει ακόμη. Έχω ζητήσει άμεσα να γίνει από τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Αν δεν γίνει η διόρθωση, δεν ξέρω και εγώ αν διορθώσει.
0: Θα κινηθώ νομικά.
2: Πώς εμπλάκηκε το όνομά σας, κυρία Πηγατσιώτη? Δηλαδή, πώς αποφάσισαν και είπαν ότι θα έρθει και η Κατερίνα? Ας πούμε, αυτό λέει, γιατί και εγώ δεν την έχω δει την αφίσα. Λέει ότι θα είναι και εδώ και η κυρία Πηγατσιώτη, ας πούμε.
0: Ονοματεπώνυμο δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται μόνο η θεσμική μου ιδιότητα ως πρόεδρος των προέδρων.
1: Ότι τι θα παρίστασε.
0: Κοινοτήτων νομού Καστοριάς. Ορίστε.
1: Ότι, τι δηλαδή ότι θα παρίστασε?
0: Ότι θα συμμετέχω στην ομάδα τη συγκεκριμένη για την παρουσίαση, όπως πολύ ωραία περιέγραψε Χρήστο, αυτού του προϊόντος σε κάποια κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Του νομού μας, της
1: χωρίς να έχει ιδέα εσύ.
0: Καμία ιδέα, μου το έστειλε χθες αργά το βράδυ κάποιος συνάδελφος. Μου λέει, Κατέρινα, τι γίνεται εδώ? Γιατί είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα και στο εγγύς παρελθόν, κοντινό παρελθόν, ναι. Στο κοντινό παρελθόν, με άλλους προέδρους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν με
1: χωρίς
0: τον
1: ανορθόδοξο
0: τρόπο,
1: χωρίς να ξέρουν και
0: γνωρίζοντας είτε και κάποιοι αφελώς, πιστεύοντας ότι δεν είναι και κάτι κακό, γιατί παρουσιάστηκε ως μονοπόλιο η συγκεκριμένη εταιρεία και εκφραστής του φυσικού αερίου.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Ήταν παραπλανητικός, έτσι. Δηλαδή, ο τρόπος
1: στιγμή,
0: προσέγγισης.
1: Κάποια στιγμή είχαμε εδώ και τους θερμοϊδραυλικούς και το ΤΕΕ. Δηλαδή είχαμε και την πρόεδρο του ΤΕΕ και τον κύριο Κοσλόπουλο. Είχαμε τους ανθρώπους εδώ που τα εξήγησαν όλα αναλυτικά.
2: Και εγώ νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει και πολύ η πολιτική τους.
0: Δεν το γνωρίζω. Είναι κανείς, ξέρετε, Έλενα, κανείς το καταλαβαίνει μόνο όταν το ζήσει στο πετσί του.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, εγώ αυτό που έπαθα χθες συγκλονίστηκα. Φυσικά εννοείται ότι έστειλα email.
2: Καλά τώρα το να βλέπεις ότι θα είσαι κάπου χωρίς να είσαι.
1: Πώς δεν κάνω να το ξέρεις.
2: Είναι όντως.
0: Θα βρέθηκα εκτεθειμένη. Εκτεθειμένη και είμαι. Και χρησιμοποιείται η θεσμική με εκπροσωπό τους προέδρους.
1: Χρησιμοποιείται η θεσμική ιδιότητα για μπουστάρισμα ουσιαστικά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Δεν χρησιμοποιείται γιατί η Κατερίνα είναι όμορφη. Χρησιμοποιείται για μπουστάρισμα της πρόθεσης του προϊόντος.
2: Ότι το εγκρίνει και ο πρόεδρος, ας πούμε.
1: Ότι το εγκρίνει αυτό το πράγμα και ο πρόεδρος.
0: Εγώ λοιπόν εδώ, αφού μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ γι' αυτό, λέω σε όλο τον κόσμο να προσέχουν πάρα πολύ την κάθε πληροφόρηση από όπου και αν προέρχεται και να εξετάζουν πολλές φορές και τα συμφέροντα. Ποτέ ένας πρόεδρος, και τώρα εκπροσωπώ και εκφράζω τη φωνή όλων των προέδρων κοινοτήτων, δεν θα εμπλεκόταν τουλάχιστον συνειδητά σε μία τέτοια
1: ιστορία.
0: Διαδικασία. Δεν μας το επιτρέπει ο θεσμικός μας ρόλος. Είμαστε, εννοείται, υπέρ όλων των ελεύθερων επαγγελματιών και του θεμητού ανταγωνισμού. Όποιος έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα και μπορεί, στο βωμό του επιχειρήν, δίκαια, τίμια, σωστά και με διαφάνεια. Όχι χρησιμοποιώντας θεσμούς, ονόματα, αρμοδιότητες, ιδιότητες άλλων ανθρώπων για την ικανοποίηση των δικών τους απότερων σκοπών.
1: Είναι, φαντάζεστε, όλες οι αντίστοιχες καστοριανές επιχειρήσεις να έκαναν κάτι το αντίστοιχο? Δηλαδή δεν θα βγάζει κάπου όλο αυτό το πράγμα.
0: Μακριά από εμάς τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εκφράζω γι' αυτό λοιπόν με την ανακοίνωσή μου όλους τους προέδρους.
1: Διαχωρίζετε τη θέση σας απολύτως.
0: Την διαχωρίζουμε απολύτως. Και τρέχουμε να προλάβουμε κάθε φορά τι θα σκάσει στα χέρια μας για να το επικοινωνήσουμε, ναι, και να διασφαλίσουμε, ναι, την υστεροφημία μας, το όνομά μας. Έτσι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ μίλησα και γραπτός και τηλεφωνικός με τον αρμόδιο της εταιρείας. Μου υποσχέθηκε ότι θα το διορθώσει,
1: ναι,
0: άμεσα.
1: Εκεί, όταν μίλησες και με τον αρμόδιο, δεν του ρώτησες πώς μπήκε εδώ η θεσμική μου ιδιότητα, με ποια αιτιολογία και με ποια...
0: Για να το κλείσουμε έτσι εδώ, όμορφα και ωραία, ας πούμε εκ παραδρομής. Έτσι, απλό.
1: Λοιπόν, ήταν η Κατερίνα Πηγατσιώτη, συνειδητά στην εκπομπή μας και όχι εκ παραδρομής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα που ήταν μαζί μας για τα θέματα
0: αυτά. Καλή σας μέρα.
1: Τα λέμε και στη συνέχεια. Γεια σου, Κατερίνα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να πάμε στο διαφημιστικό. πριν από αυτό, χορηγός.
2: Ξέρω, παιδιά, για διαφημιστικά. Εμείς είμαστε εδώ. Φέστε τους πρόεδρους να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουμε εμείς τη δική μας. Είστε τι μου, κύριε. Λοιπόν. Για μπουστάρισμα. Είμαστε εμείς εδώ. Αλλιώς να γίνουμε εμείς πρόεδροι. Και να γίνουν οι πρόεδροι. Ξέρω εγώ. Αν θα πολύ οχλόι θα σας πάω. Να τα πω και ωραία κι εγώ. Σαν προεδρικά θα σας τα πω. Λοιπόν. Πάω αν θα πολύ οχλόι και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά αυτό που προέχει αυτό το διάστημα, που είμαστε σχεδόν λίγο λιγότερο από ένα χρόνο πριν κιόλας από τους γάμους σας. Μιλάω κυρίως για τους καλοκαιρινούς, γιατί η χειμερινή έχετε το περιθώριο του χρόνου, δεν είναι τόσο πολύ μαζεμένοι γάμοι. Η καλοκαιρινή είναι μαζεμένη όμως, συγκεκριμένες οι ημερομηνίες που μας ενδιαφέρουν, οπότε κλείνετε την ημερομηνία σας, αυτό προέχει. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί στυλ, ύφος και τα λοιπά, πάμε ανθοπολείο χλώη, καπαρώνουμε ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Φυσικά μπαίνουμε και στο χειμώνα και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρωματάκι και πώς θα του δώσουμε χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και τα φυτά από το ανθοπολείο χλώη. Να πάρουμε και τα κεριά μας. Καλά χθες.
1: Τι?
2: Επειδή τώρα αρχίζουμε και ξεκουραζόμαστε,
1: ναι.
2: Έρχεται η ώρα να ξεκουραστεί λίγο το σώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαμε και ανάψαμε τα κεριά μας από Noble Senses.
1: Εκεί που,
2: ενώ δεν το είχα σκεφτεί στην αρχή, γιατί απλά ήθελα να ξεραθώ στον καναπέ. Εκεί που κάθομαι στον καναπέ, λέω, κάτσε να ανάψουμε τα κεριά τώρα, περίμενε.
1: Και
2: κάνουμε μια ατμόσφαιρα ωραία. Αυτό το caramelized το κερί. Μυρίζει καραμέλα και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Τι μυρωδιές είναι αυτές, ρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό με αυτά τα κεριά. Σας τα έχω πει, σας τα έχω ξαναπεί. Η καλύτερη ποιότητα που υπάρχει. Όλα αυτά στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Όταν έρθει η ώρα θα τα βρούμε, μου λέει ο κύριος Παύλο εδώ, γιατί του γράφω, πες τι θα χάσει που έβαλε στοίχημα. Όταν έρθει η ώρα θα τα βρούμε. Βλέπω αρχίζει να λακίζει. Εν τω μεταξύ ποστάρει και το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας που μιλάει για το Βελόπουλο και τον προσωπικό αριθμό. Εγώ κύριε Παύλο έβαλα όπως καταλαβαίνετε το γάιδαρο σήμερα. Έτσι, μπείτε στα προφίλ να τα δείτε. Πάω για το διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Πάω για το διαφημιστικό, παιδιά, και έρχομαι.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για πες θερμοκρασία.
2: 14.
1: Πόσο, 14. Ναι, ναι, κοντά είσαι. 15 οι βαθμοί του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλυθέα. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385-022-050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γεωταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
1: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Έλενα. Λοιπόν, πάμε χορηγό και επιστρέφω με Βασιλική Παπακοσταντίνου.
2: Έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε, πολύ χαίρομαι.
1: Την αγαπημένη μας επίτιμη πρόεδρο
2: των Λεγιστών. Επίτιμη, ναι. Πάω House of Beauty. Θα πάω House of Beauty έτσι, γιατί θέλω να ρωτήσω και εσάς. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει εγκαίρως και εσείς να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και καινούργιο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο όπως σας είπα το ξεκινάω την Παρασκευή. Για να έχουμε, να ξέρω να σας λέω και πραγματικά τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί μόνο ως τώρα, μόνο έχω δει κι εγώ. Θα σας λέω τώρα τι γίνεται και πάνω μου. V-Power και EMS λοιπόν για σύσφιξη, σμήλευση, ανόρθωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπουτάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, όπου και αν νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Φυσικά όμως είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα με άλλες λειτουργίες, κάνει αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Από Δευτέρα, γιατί Παρασκευή θα το κάνω μετά την εκπομπή, θα τα λέω και αναλυτικά τώρα, βήμα-βήμα. Η υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργο Στοριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
1: Και όπως σας είπα, πάμε στην αγαπημένη μας Βασιλική Παπακοσταντίνου. Και έχουμε και καιρό να την ακούσουμε. Κυρία Παπακοσταντίνου, καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και
15: ελπίζω να μην είναι η κουβέντα σαν τα χιόνια.
1: Σαν τα χιόνια, σαν τα χιόνια, σαν τα χιόνια.
15: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς, αγαπημένοι μου, πώς είστε?
1: Εδώ, προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει.
15: Πολύ ωραία.
1: Και εσείς βλέπω ότι δεν έχετε... Για δύο πράγματα θα μιλήσουμε με την κυρία Παπακοσταντίνου. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, για να δείτε πόσο δραστήρια είναι η κυρία Παπακοσταντίνου. Και επαγγελματικά, αλλά με πάρα πολλές ανησυχίες. 3 και 4 Οκτωβρίου το Επιμελητήριο ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που διοργάνωσε για τις επιχειρήσεις του κλάδου των συνεργείων αυτοκινήτων. Μας έκανε έκπληξη που η κυρία Βασιλική Παπακοσταντίνου ήταν εισηγήτρια του προγράμματος και βεβαίως όχι μόνο ήταν εισηγήτρια, αλλά καταενθουσίασε και όλα τα συνεργεία. Ξέρετε και από μηχανές, κυρία Παπακοσταντίνου.
15: Λοιπόν, η αλήθεια
1: ξέρετε
15: είναι...
1: Ξέρετε σίγουρα πως, από επιχειρήσεις.
15: Η αλήθεια είναι πως η ανάγκη των επιχειρηματιών να επιμορφωθούν, ναι, είναι μέσα στις δικές μου ανησυχίες. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι.
1: Βέβαια,
15: θα, όλες οι ευθύνες έχουν πέσει επάνω τους και υπάρχει μία βασική αρχή.
1: Ναι, ναι.
15: Ότι η ευθύνη είτε είναι προς την ΑΔΕ, είτε είναι προς το ΙΚΑ,
1: ναι,
15: είτε είναι προς τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, δεν πάει να είναι του επιχειρηματία. Άρα ήταν μια δράση την οποία ξεκίνησε ο πρόεδρος του τμήματος της παροχής υπηρεσιών, ο Παναγιώτης ο Χατζηγιάννης,
1: ναι,
15: ως πρόταση στον πρόεδρο του Πμεητηρίου και στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, η οποία έγινε αποδεκτή. Δεν είναι καινούργια η διαδικασία. Το θέμα είναι ότι πέρασε λίγο το καλοκαίρι που είχε πάρα πολύ κίνηση και μπορούσε πιο εύκολα να γίνει τώρα. Mm-hmm. Εμένα μου έγινε πρόταση να είμαι η εισηγήτρια από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Mm-hmm. Προετοιμάστηκα. Ξέρετε ότι το λογιστικό επάγγελμα έχει να κάνει με όλους τους κλάδους, άρα
1: βεβαίως
15: τα συνεργεία.
1: Και ειδικά για αυτόν τον κλάδο που έχουν αλλάξει τόσα πολλά, τόσα πολλά πραγματικά, στο πώς μπαίνει ένα αυτοκίνητο μέσα στο συνεργείο και πώς βγαίνει.
15: Έτσι, το συνεργείο δεν ήταν κάτι το οποίο μου ήταν άγνωστο ως επιχείρηση λόγω του επαγγελματικού μου βίου, άρα μπόρεσε και προσάρμοσα αυτό που θα είχα ανάγκη εγώ ως επιχειρηματίας στη σημερινή εποχή σε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο διοίκησης που αφορούσε την πέρα από τη διοίκηση.
1: Στο οποίο οι επαγγελματίες τα ήξεραν όλα ή υπάρχουν πράγματα που είπατε κυρία Παπακοσταντίνου και δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι αυτοί ότι πρέπει να κάνουμε και αυτό.
15: Ως επαγγελματίες τα κάνουμε όλα χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Εγώ αυτό το οποίο ήθελα μέσα από το συγκεκριμένο, μέσα από τη συγκεκριμένη παρουσίαση και το συγκεκριμένο σεμινάριο, ήταν να δώσω την γνώση προς τους επιχειρηματίες ότι αυτά που κάνουν να τα οργανώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να βοηθηθούν. Κανένας επαγγελματίας, κανένας επιχειρηματίας, κανένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις επιχειρήσεις δεν είδε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει καθημερινά. Απλά τα είδε οργανωμένα, τα συνειδητοποίησε, προσπαθεί να τα βάλει στην τάξη του και να βοηθηθεί και από τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο ακόμη και στην κοστολόγηση θα βάλει σε τάξη τα έσοδά του, τα έξοδά του και τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να οργανώσει την τσέπη του ώστε
1: να πούμε ότι τρεις βασικές ήταν οι θεματικές. Τρεις βασικές ήταν η διοίκηση και η οργάνωση της επιχείρησης. Αυτό που είπατε μόλις, η σωστή κοστολόγηση των εργασιών και η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
15: Αυτό ακριβώς ήταν. Επιπλέον είχαμε προσθέσει και μια τέταρτη ενότητα που αφορούσε την προώθηση, το marketing, ας πούμε, λίγο έτσι, δύο-τρεις βασικές αρχές των επιχειρήσεων αυτών. Είναι γενικοί κανόνες διοίκησης. Το βασικό μας θέμα ήταν ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και στην ευθύνη που έχει ο επιχειρηματίας πλέον απέναντι στην πολιτεία σε όλους τους τομείς. Είτε είναι φορεία, είτε είναι ασφάλιση, είτε είναι οι άδειες λειτουργίας και όλα αυτά, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Πλέον, όχι πλέον, πάντα ήταν υπεύθυνος ο επιχειρηματίας. Ήρθε η ώρα να το συνειδητοποιήσει, γιατί ένας αυτοαπασχολούμενος, ας μην ξεχάσουμε ότι είναι επιχειρηματίας, ότι είναι ο εργαζόμενος μέσα στην επιχείρηση, είναι ο τεχνίτης και όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλει σε τάξη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι να συνειδητοποιήσει ότι το ταμείο της επιχείρησης, ιδιαίτερα αυτό ισχύει στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και στις ατομικές επιχειρήσεις, ότι το ταμείο της επιχείρησης δεν είναι το ταμείο της οικογένειας. Είναι βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να τις συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Αυτό ήταν.
1: Είχε κόσμο, αλλά δεν ήταν το σύνολο των συνεργείων εκεί.
15: Λοιπόν,
1: αυτοί που δεν ήρθαν είναι που τα ξέρουμε όλα ή όχι?
15: Όχι. Και ας μην είμαστε αυστηροί σε αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε ότι σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Ναι. Ήταν ένα διήμερο σεμινάριο. Κάποιοι μπορούσαν να έρθουν το Σάββατο.
1: Εγώ έμαθα το εξής, μου είπαν άνθρωποι που ήταν εκεί από τα συνεργεία και μου είπαν ότι όχι απλά καθόμασταν, ήταν χωρίς διάλειμμα επί μακρόν 4 ώρες σε ρί, κανείς δεν ήθελε διάλειμμα, ήθελαν όλοι να ακούσουν. Άρα...
15: Αυτό είναι αλήθεια και ήταν και μεγάλη χαρά και τιμή μου, αλήθεια του λέω, γιατί όντως οι άνθρωποι παρακολουθούσαν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται. Κάποια στιγμή είπα θέλουμε ένα 5 λεπτό διάλειμμα, το διάλειμμα ήταν όντως 5 λεπτό και τέθηκαν και πάρα πολλά θέματα, οι ανησυχίες ήταν πάρα πολλές. Εισηγηθήκαμε και ο κύριος Χατζηγιάννης και εγώ στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να γίνουν και άλλα τέτοια σεμινάρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνεργείων, εξαιρετικό, κατέγραφε με λεπτομέρεια τις ανάγκες των μελών του, και αυτά ξέρετε ότι είναι σημαντικά γιατί υπάρχει βοήθεια. Τώρα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ποιος παρακολουθεί, ποιος δεν παρακολουθεί, είναι δράσεις οι οποίες θέλουν και το χρόνο τους να συμβούν, έτσι. Θέλουν και το χρόνο τους να τα συνειδητοποιήσουμε, και πάλι εγώ βάζω το συγκεκριμένο θέμα ότι αυτά ισχύουν σε όλους τους κλάδους. Δεν είναι. Εγώ είμαι απολύτως ευχαριστημένη από την προσέλευση. Ναι, θα υπάρχουν και άλλα σεμινάρια, θα υπάρχουν και άλλες θεματικές, και σίγουρα όταν είναι έτσι καλά...
1: Ουσιαστικά ξεκινάτε με συνεργεία και θα δούμε και άλλους επαγγελματικούς κλάδους σε αντίστοιχα σεμινάρια. Αυτό καταλαβαίνω.
15: Η υπόσχεση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα θέλει τη δουλειά του. Δεν είναι εύκολο να οργανωθούν αυτά τα σεμινάρια. Όμως ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή, γιατί πραγματικά ξεφεύγουμε από τα θεωρητικά. Πάμε στα πρακτικά, πάμε στη γνώση που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας ως επιχειρηματίας και όχι ως τεχνίτης, όχι ως άνθρωπος που εργάζεται μέσα στην επιχείρηση, αλλά ως ο άνθρωπος που διοικεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να συνεχίσουμε και με άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Νομίζω ότι η ενημέρωση πάντα βοηθάει και ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Η ενημέρωση πάντα βοηθάει.
15: Αλήθεια είναι αυτό, και επειδή τέθηκαν πάρα πολλά θέματα και για τα εργασιακά και για τα φορολογικά, εγώ είμαι πρόθυμη ακόμη και να βρούμε αυτούς τους κατάλληλους ανθρώπους και με τον κατάλληλο τρόπο να γίνουν τέτοια σεμινάρια, τα οποία θα βοηθήσουν όλους τους επαγγελματίες της Καστοριάς να καλύψουν αυτά τα ενδεχόμενα κενά ή να πάρουν την ενημέρωση που χρειάζονται πραγματικά για να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη αυτή συγκυρία, και ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς που πείτεται όσον αφορά και την κίνηση και τις νέες τεχνολογικές αλλαγές, όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν.
1: Και είναι ένα επάγγελμα που, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εκκλειστικό στα νέα παιδιά. Γι' αυτό και τα συνεργεία προσπαθούν να βρουν κάποιον μάστορα, ένα νέο παιδί να μάθει τη δουλειά να συνεχίσει. Αλλά φαίνεται ότι είναι από τα επαγγέλματα που δύσκολα επιλέγει ένας νέος, δυστυχώς.
15: Κοιτάξτε, επειδή δύσκολα το επιλέγει ένας νέος, γιατί μάθαμε...
1: Ενώ έχει δουλειά, δηλαδή θα έχει μεροκάμα το εξασφαλισμένο.
15: Πάνω σε αυτό εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί οι σχολές της ΔΥΠΑ και γενικότερα οι τεχνικές σχολές έχουν δημιουργήσει τμήματα και υπάρχει ενδιαφέρον. Από ό,τι ενημερώθηκα από τον κύριο Χατζηγιάννη, μου είπε ότι επάνω η σχολή της ΔΥΠΑ, οι σχολές του ΟΑΕ, για να γίνει κατανοητό, έχουν δημιουργήσει τμήμα και υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Φέτος το δημιούργησαν.
15: Φέτος. Και υπάρχει ενδιαφέρον από σπουδαστές οι οποίοι θα εξειδικευτούν, θα μπορέσουν να απασχοληθούν. Είναι μαθητεία, που σημαίνει είναι ο βέλτιστος τρόπος εκπαίδευσης, θα έλεγα εγώ, γιατί καλύπτει θεωρητική και πρακτική άσκηση. Και μακάρι από αυτά τα παιδιά και να βρουν δουλειά κάποια, αλλά και οι επιχειρήσεις να καλύψουν τα κενά που έχουν σε ανθρώπινο
1: που είναι δημιουργικό. Που είναι δεδομένα.
15: Έτσι.
1: Ωραία. Τώρα πάμε και σε κάτι ακόμα. Πάμε στην αγαπημένη σας Παναμάρμ.
15: Η Παναμά, ναι, αλήθεια είναι ότι είναι αγαπημένη. Είναι αγαπημένη.
1: Γιατί όμως θα πάμε στην Παναμά, μπορείτε να μας πείτε, γιατί. Έχουμε και διακρίσεις, έχουμε και ωραία πράγματα εκεί. Να μας τα πείτε λίγο και συμμετοχές.
15: Η Παναμάρμ είναι μια επιχείρηση στον κλάδο του Μαρμάρου, ναι, όπως γνωρίζετε, η οποία είναι ακάτσοτη. Επενδύει σε τεχνολογία, επενδύει σε καινοτομία, επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργεί τις συνθήκες αυτές έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο κλάδος, ναι, στην περιοχή μας που είναι πονεμένη, και είναι και πονεμένος ο κλάδος, ξέρετε, ναι, γιατί είμαστε λίγο μακριά, να μπορέσει να προχωρήσει. Στην Παναμά κάνουμε όλο αυτό το πράγμα.
1: Και όσοι δεν την γνωρίζετε, αν μπείτε μόνο στο site να μπείτε της Παναμά, καταλαβαίνετε ότι κάτι εδώ τρέχει. Είναι καλέσθητο, εκπληκτικό, μοναδικό, που φαίνεται να φροντίζετε για την τελευταία σας λεπτομέρεια ακόμη και σε αυτά τα ζητήματα.
15: Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα.
1: Ναι.
15: Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε εμπειρία. Προσπαθούμε ακόμη για το καλύτερο. Η αλήθεια είναι πως συμμετέχουμε σε εκθέσεις.
1: Πού ήσασταν λοιπόν πρόσφατα, κυρία
15: όπου...
1: Παπακοσταντίνου?
15: Λοιπόν,
1: να τα πάρουμε.
15: Ήμασταν σε πολλά μέρη.
1: Ναι.
15: Είμαστε σε πολλά μέρη. Ξεκινάμε από τις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Πήγαμε Ιταλία, γιατί ήταν η μεγαλύτερη έκθεση, ναι, του κλάδου στην Ευρώπη.
1: Θέλω να ακούγονται αυτά που πηγαίνουν οι καστοριανές επιχειρήσεις και παίρνουν τις καλύτερες κριτικές. Ιταλία λοιπόν, μια εταιρεία από την Καστοριά.
15: Πήγαμε στην Μαρμομάξ, συμμετείχαμε ως εμπορική αντιπρόσωπη, μπήκαμε στη διαδικασία να ενημερωθούμε. Συγχρόνως πήγαμε και στην Μπολόνια να δούμε ποιες είναι οι καινούργιες τάσεις, γιατί υπάρχουν τάσεις σε διάφορα υλικά. Εμείς, κύριε Νατσούλη, έχουμε μπει ως επιχείρηση στη διαδικασία να επενδύσουμε σε τεχνολογία. Τα μηχανήματα, όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα ρομποτικά, πλέον μπορούν να καλύψουν όλα τα υλικά. Άρα μπαίνουμε σε μία λογική του να μπορέσουμε να ενημερωθούμε, να φέρουμε για τον πελάτη μας, να καλύψουμε τις ανάγκες του, να μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε σωστά. Παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό. Βλέπουμε σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου όλης της Ελλάδας και γιατί όχι και του εξωτερικού, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εμένα η μεγάλη μου χαρά...
1: Αυτά εμένα με κάνουν χαρούμενο. Να βλέπω ότι η επιχείρηση από την Καστοριά ανταγωνίζεται επάξια τον Αθηναίο και τον κάθε Αθηναίο.
15: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι ως επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό του κλάδου είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι μέσα στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης είναι νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι που με εξητάρει. Αυτό είναι το θέμα το οποίο δεν με αφήνει, όπως είπατε, να σταθώ. Και η αλήθεια είναι πως επειδή σε κάποιο σημείο όλα αυτά γίνονται αναγνωρίσιμα, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Εντάξει, δεν συμμετείχαμε στην έκθεση που έγινε στα κύλα της Κοζάνης ως εκθέτες, αλλά μου έγινε η πρόσκληση από τον κύριο Λιθαρίδη και μου λέει δεν γίνεται η Καστοριά και δεν γίνεται μια τέτοια επιχείρηση να μην παρευρεθεί εδώ πέρα σε αυτή την έκθεση, και πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, ήταν μια εξαιρετική έκθεση στην οποία συμμετείχαν και άλλες επιχειρήσεις από την Καστοριά, και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Ήταν να υπενθυμίσουμε οι μέρες του πανηγυριού εδώ της Καστοριάς, ναι.
15: Ήταν οι μέρες του πανηγυριού. Για μας ήταν και οι μέρες οι οποίες ήμασταν όντως στην Βερόνα, στην Ιταλία. Δεν μπορούσαμε ως εκθέτες να πάμε. Πήγαμε όμως για να ενισχύσουμε την εκδήλωση. Ήταν εξαιρετική η εκδήλωση. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλές κατασκευαστικές επιχειρήσεις σε όλο τον ευρύτερο κλάδο των κατασκευαστικών στην περιοχή μας. Δεν είναι μία και δύο επιχειρήσεις. Είναι πολλές και σε διαφορετικά αντικείμενα. Θα ήθελα, και το έχουμε πει και με τον πρόεδρο του ΜΕΙΤΡΙΟΥ, ότι ο κατασκευαστικός κλάδος πρέπει έτσι λίγο να προσεχθεί.
1: Ναι, και εδώ νομίζω υπάρχει έλλειψη ανθρώπων, έτσι, και τεχνικού προσωπικού, ή κάνω λάθος?
15: Αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία, γιατί όσο αυξάνεται η τεχνολογία, ναι, και αυξάνονται οι ανάγκες σε εξειδικευμένες, σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ναι, ξέρετε, η τεχνική εκπαίδευση τελείωσε και δεν έχουμε δώσει έμφαση εκεί. Για παράδειγμα, χειριστές μηχανών CNC δεν έχουμε δει κλάδο. Παρά το γεγονός ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει ατελείωτες προσεγγίσεις εδώ πέρα και σε όλα στα επίπεδα εκπαίδευσης, και στο ΕΠΑΣ και στα ΙΕΚ και πάνω στη ΔΥΠΑ, το πρόβλημα εκεί πέρα είναι λίγο με τα εργαστήρια. Έχω προτείνει την επιχείρηση ως σημείο αναφοράς ακόμη, και να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν, να διαθέσουν ένα μηχάνημα να εκπαιδευτούν κάποιοι εργαζόμενοι. Είμαστε όμως σε μια διαδικασία που πρέπει να την αναζητήσουμε, γιατί πραγματικά η ανάγκη είναι μεγάλη. Και πάλι επαναλαμβάνω, όχι μόνο για τον κλάδο του μαρμάρου. Οι μηχανές CNC είναι μηχανές που μπαίνουν στο γυαλί, που μπαίνουν στο σίδερο, που μπαίνουν στο κεραμικό, το πλακίδιο.
2: Ναι, υπάρχει και άλλη εταιρεία στην Καστοριά που χρησιμοποιεί CNC. Είναι η GMD Inox.
15: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ανοίξει μια σχολή, θα υπάρχουν, δηλαδή, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας να απορροφηθούν τα παιδιά.
15: Υπάρχουν. Και όχι μόνο και στο Inox, που τα παιδιά κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, του είδα και όλες, και στην Κοζάνη, και εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και στο γυαλί και στα ξύλα.
2: Και τώρα μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις όπως και τη δική σας και την GMD. Δηλαδή οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν είναι πάρα πολύ καλές.
15: Οι θέσεις εργασίες είναι καλές, οι θέσεις εργασίες είναι για νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί να λέμε αυτή τη στιγμή ότι ψάχνουμε να δούμε...
1: Τον Μαστροκώστα από το χωριό δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Πρέπει να είναι νέα παιδιά που να έχουν μάθει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιούν επεφελία της ίδιας τους της εργασίας. Ίσως φτιάχνοντας το επόμενο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή μας, όσοι τελικά μείνουμε εδώ, να έχει και τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Λέμε πολλές φορές δουλειά στην Καστοριά. Τα πράγματα έχουν λίγο εξελιχθεί και τα πράγματα πρέπει να προσαρμοστούν πάνω στα νέα δεδομένα και οι νέοι του τόπου μας, αν θέλουν πραγματικά να είναι εδώ.
15: Λοιπόν,
1: αλλά και όπου και αν πάνε, θα τα βρουν και μπροστά τους.
15: Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το χάσμα των γενναιών στην εργασία. Ο Μαστροκώστας και η Μαστροβασιλική μπορεί να μπουν στη διαδικασία να εκπαιδεύσουν ανθρώπους, ναι, νέους, για να γίνουν εκείνοι τα νέα τα μαστόρια, οι νέοι άνθρωποι που θα μείνουν. Η δική μου αίσθηση είναι αισιόδοξη. Θα στο λέω.
1: Μακάρι.
15: Η δική μου αίσθηση είναι αισιόδοξη. Όμως θέλει και πολλή δουλειά. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Παλιά λέγαμε ότι ήταν δύσκολες οι μεταφορές, ήταν δύσκολη προσέγγιση σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Έχουν γίνει δρόμοι, έχουμε διευκολύνει τη μετάβαση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και θα πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για παγκόσμιο εμπόριο, κανένας δεν κοίταξε τον δρόμο. Κοίταξε την αγορά στην οποία μπορεί να στείλει το ποιοτικά κατασκευασμένο υλικό του. Αν το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας, θα δούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει, αρκεί να προσέχουμε λίγο τη δουλειά μας, να προσέχουμε την ποιότητά της και να προσεγγίσουμε με τα νέα έξυπνα εργαλεία όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλη αυτή την αγορά που μας περιμένει πραγματικά.
1: Ας δούμε λοιπόν και αυτή την κατεύθυνση, γιατί εδώ... Όταν λέμε, το ξαναλέω λίγο, για την ανεργία στην Καστοριά, φανταζόμαστε το κράτος να κάνει 5-6 εργοστάσια, να πηγαίνουμε στη φάμπρικα και να γυρνάμε το μεσημέρι ή το βράδυ σπίτι μας. Κάπως δεν είναι και εφικτό αυτό να γίνει πέρα όλων των υπολείπων. Δεν το βλέπω δηλαδή να γίνεται τέτοιο πράγμα. Άλλα πράγματα πρέπει να δούμε λίγο τοπικά. Πραγματικά.
15: Εγώ συμφωνώ μαζί σας πραγματικά, και η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα οποία ακούω για τις μεγάλες επενδύσεις που θα έρθουν και
1: ναι,
15: θα
1: ναι, ναι, ναι,
15: τα 200 μέτρα, και θα στέκομαι λίγο επιφυλακτικά,
1: και εγώ, γιατί και εγώ.
15: Δεν μπορούμε να αφήνουμε τις επιχειρήσεις του νομού και να μην ασχολούμαστε ουσιαστικά μαζί τους για να δούμε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Ας έρθουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις. Σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το σήμερα. Κάτι που έχει πεθάνει σήμερα δεν μπορούμε να το αναστήσουμε εύκολα. Όχι, δεν μπορούμε. Εύκολα. Άρα, ας δώσουμε λίγη βαρύτητα σε αυτές τις όμορφες επιχειρήσεις που έχουμε στην Καστοριά. Δεν είναι λίγες, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι λίγες. Που κοντά σε αυτές θα έρθουν και οι άλλες. Αναπτύσσεται ένα εμπόριο, αναπτύσσεται μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία. Όλα αυτά έχουν παρελκόμενες επιχειρήσεις τις οποίες μπορούν να στηρίξουν και τους νέους ανθρώπους.
1: Και τους νέους ανθρώπους που αν εξειδικευτούν και είναι εξειδικευμένο προσωπικό, θα είναι και καλά αμοιβαίμενο προσωπικό. Καλώς κακώς. Όλοι οι διευθυντές δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτή την γη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
15: Είμαστε οι αυτοαπασχολούμενοι.
1: Ο εξειδικευμένος όμως εργαζόμενος μπορεί να έχει πολύ καλή τύχη και πολύ καλές απολαβές.
15: Χρήστο μου, είσαι διευθυντής στην επιχείρησή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκτός από διευθυντής, εκτός από εργαζόμενος, εκτός από άνθρωπος ο οποίος ψάχνει δουλειά του, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμβαδίσουν και οι τρεις δραστηριότητες. Ας μπούμε λίγο στη διαδικασία να δούμε τι πραγματικά έχει ανάγκη η σύγχρονη επιχείρηση. Ας μπούμε λίγο στη διαδικασία ότι πρέπει να επενδύσουμε στην περιοχή μας, πρέπει να επενδύσουμε στην εξειδίκευση και στις ανάγκες που προκύπτουν από τις γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές. Γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αφήσουμε εκτός πεδίου.
1: Τι ωραία συζήτηση μου κάνουμε, κυρία Βασιλική μου.
15: Εγώ πιστεύω ότι είναι ωραία η συζήτηση. Και επειδή το ζω πραγματικά μέσα από το πεδίο, γίνονται επενδύσεις, βλέπω την τεχνολογία, βλέπω την εξέλιξη και βλέπω και την δυναμική του νόμου, γιατί το εφαρμόζουμε στην Παναμά. Το εφαρμόζουμε. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στην παραγωγή και βλέπεις αυτά τα μηχανήματα, τα καινούρια, να χορεύουν, να σας το πω έτσι, και να δημιουργούν πράγματα υψηλής ποιότητας, να πρέπει να προσέξουμε αυτόν τον πελάτη ο οποίος και να πληρώσει, αλλά και να κάνει σωστά τη δουλειά του για να νιώσει χαρούμενος. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και το κάνουμε βλέποντας τον εαυτό μας ως πελάτη. Δηλαδή,
1: και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι στόχος όλων των επιχειρήσεων. Δηλαδή, να έχεις τον ευχαριστημένο πελάτη απέναντί σου.
15: Έχει αλλάξει ο τρόπος διοίκησης πλέον. Ήταν προϊοντοκεντρικός, είναι κάτι που το λέω. Πλέον. Είναι πελατοκεντρικός.
1: Γιατί ακριβώς.
15: Ο πελάτης είναι ενημερωμένος. Ανά πάσα στιγμή ξέρει τι ποιότητα βάζει στο σπίτι του. Ξέρει πόσο κοστίζει. Ξέρει τι να ζητήσει. Και εσύ πρέπει να τον πείσεις ότι η διαφορά να επιλέξει εσένα θα τον κάνει χαρούμενο. Θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα τον κάνει να μην βασανίζεται. Αστοχιές. Πάντοτε υπάρχουν στις εργασίες. Το θέμα είναι, μπορεί ο πελάτης να βασιστεί και να πει θαυτό στο Χρήστο τον Ματσούλη να δουλέψω και κάτι στραβό να πάει, θα είναι εκεί και θα μου το λύσει και θα είναι δίπλα μου και θα τον βρω και τον τραβήξω το αυτή. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η επιχείρηση έχει μπει στη διαδικασία να κάνει μεγάλες επενδύσεις προστατεύοντας την ποιότητα της δουλειάς της, προστατεύοντας το προσωπικό της, προστατεύοντας επίσης και το περιβάλλον το ίδιο. Γιατί οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.
1: Αλλιώς θα χαθούν στη διαδρομή.
15: Μα είναι απέτηση πλέον. Είναι απέτηση.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πολύ ωραία συζήτηση με την Βασιλική Παπακοσταντίνου. Και ας δούμε και την Καστοριά και τις επιχειρήσεις της και με αυτό το μάτι. Ας μην ρίχνουμε μόνο ανάθεμα σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νομό. Ας δούμε και αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις προοπτικές μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις που γίνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις του νομού μας. Βασιλική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
15: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσες και πραγματικά αυτό που θέλω να πω και στους υπόλοιπους κλάδους ως άνθρωπος που βρίσκεται στην περιοχή, που είμαι, το επικίστρια. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το κρύψω. Είμαι διαθέσιμη μέσα από οποιοδήποτε ρόλο μου ταιριάζει, γιατί ο εργασιακός μου βίος είναι μεγάλος και έχω και την άποψη και την εμπειρία σε όλα αυτά τα θέματα που ζητάτε. Είμαι διαθέσιμη και πραγματικά, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε να μιλήσω για αυτή την επιχείρηση η οποία αγωνίζεται. Αγωνίζεται με νέους ανθρώπους. Επενδύει και εξελίσσεται. Αυτή είναι η πρόθεσή μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
15: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Βασιλική Βοκοσταντίνου, τέος πρόεδρος των λογιστών της Καστοριάς, αλλά σύμβουλος επιχειρήσεων και βεβαίως με αφορμή και την πρώτη περίπτωση των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων στο επιμελητήριο, αλλά και για μια εκπληκτική επιχείρηση που υπάρχει εδώ στα μέρη μας. Και πρέπει να γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει και στις μεγάλες επιχειρήσεις του νομού μας.
2: Ναι, και έχει ο νομός μας μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Και έχει. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε και να το δούμε. Αν δεν το δούμε, ίσως να μην μπορούμε να το πιστέψουμε. Και όμως πάτε να το δείτε και θα το πιστέψετε κυριολεκτικά. Θέλω χορηγό, ναι, και πάμε διαφημιστικό.
2: Και μερικές φορές εστιάζουμε στο λιανεμπόριο,
1: ναι,
2: και λέμε,
1: ναι,
2: ότι,
1: ναι,
2: πρέπει, ναι, να είμαστε τοπικιστές και να ψωνίζουμε από εδώ, και είναι πάρα πολύ σωστό φυσικά. Αλλά είναι και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στις οποίες
1: έχουν αγορές.
2: Υπαροχή υπηρεσιών
1: σε όλο τον κόσμο.
2: Τέτοιες επιχειρήσεις όπως είναι.
1: Που έχουν και πελάτες σε όλο τον κόσμο.
2: Και εκεί πρέπει να είμαστε τοπικιστές.
1: Ωραία.
2: Έτσι. Και όπως και στην παροχή υπηρεσιών. Γιατί και εκεί μπορείς να διαλέξεις από οπουδήποτε θέλεις. Και εκεί πρέπει να είμαστε. Να προτιμούμε εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Παπακοσταντίνου, ότι ό,τι και να συμβεί, ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο στον οποίο θα απευθυνθείς και κατευθείαν θα σου λύσει το πρόβλημά σου. Αναγέννηση θα σας πω εγώ. Αναγέννηση θα σας πω εγώ στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση, γιατί είναι εντελώς δωρεάν.

0: Ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι πια μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.
1: Νωρίτερα έχει στείλει μήνυμα και σε μπαστόρ, το βλέπω. Και εγώ λέει είμαι μέσα, αλλά ό,τι πει ο Νίκος. Οπα.
0: Για το στοίχημα.
1: Μάλλον. Θα σας τακτοποιήσω όλους μαζί σας. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, Έλληνα. Τον Φίλιππο Καμπούρη τον ξέρεις. Το γνωστό τηλεπαρουσιαστή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρόεδρο του λαού, πρέπει να σου πω ότι είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως. Δούλευε εκεί στο κανάλι του Χαρατζαφέρη και λέει: δεν γίνομαι και πρόεδρο του λαού. Και έγινε πρόεδρο του λαού. Έφυγε ο Χαρατζαφέρη. Τον συνέλαβαν, λέει. Και τη γυναίκα του μαζί ως μέλη εγκληματική οργανώσεω. Έκαναν απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ. Ποιος είναι ο ΙΕΦΚΑ?
0: Ο ΕΦΚΑΣ.
1: Α, ο ΕΦΚΑΣ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ ξεπερνάει ζημιά. Ωραία, μπράβο, Φίλιππος.
0: Άρε, τράγκας.
1: Άρε, Φίλιππος. Άρε, Φίλιππος.
0: Σας χρειάζεται.
1: Λοιπόν, να πάω στο διαφημιστικό. Τι ώρα πήγε?
0: Πήγε 12 και 4.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083-502.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΗΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο εδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
14: Αντένες FM 93,6.

0: να πάμε στους χορηγούς μας.
1: Να πάμε, Αγκίστρι. Τι καλύτερο θέλεις να σε. Πού θες να σε πάω καλύτερα? Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται και άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε τον καταπληκτικό μας εσωτερικό χώρο, τώρα πια που άρχισαν λίγο τα κρυουλάκια. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery να έρθουν όλα σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Λοιπόν, είπαμε και ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με Steve Miller.
1: Σωστά.
0: Γιατί σαν σήμερα, 1943, γεννήθηκε αυτός ο μεγάλος μουσικός και βεβαίως μέλος και βασικό μέλος του συγκροτήματος, το Steve Miller Band. Μας ζήτησαν κάτι ακόμα να ακούσουμε από Steve Miller. Να ακούσουμε και το περίφημο Serenade. Και αν θέλετε και κάτι ακόμα από Steve Miller, παιδιά, μην διστάσετε. Εδώ είμαστε για τέτοια ωραία πράγματα.

0: Παρακαλώ.
1: Να μας πας και στην Energon. Όπα. Μην πνιγείς κιόλας.
0: Μην πνιγούμε, ναι, πήγα λίγο νεράκι, μισό λεπτάκι να κάνω σαν αυτούς στη Βουλή.
1: Μήπως θα πληρώσουμε ένα παιδί να στο φέρνει.
0: Α, τη δροσιά του να έχει.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Τώρα είμαι εντάξει. Εκεί μια κουβέντα λένε μια φορά και πίνουν δύο ώρες νερό. Τι πράγμα γι' αυτό. Εμείς ρέγγες να φάμε και τόσο νερό δεν θα πιούμε. Λοιπόν, πάμε στην Energon γιατί
1: τρέχει το πρόγραμμα της περιφέρειας.
0: Εκτός όλων των άλλων, τρέχει και το πρόγραμμα της περιφέρειας.
1: Αντλίες θερμότητας.
0: Με έως και 100% επιδότηση για αντλίες θερμότητας.
1: Και είναι μέσα όλος ο νομός. Εκτός από την πόλη της Καστοριάς, το Άργος, το Μανιάκι και, και το Δυσποιό.
0: Εμπιστευτείτε την Energon να σας κάνει τα χαρτιά. Εσείς δεν θα σας εξολουθείτε καθόλου.
1: Σας κάνει τα χαρτιά. Μόνο τι θέλετε θα πείτε.
0: Θα σας κάνει τη δουλειά. Να σας το φτιάξει δηλαδή αυτό το πράγμα και να πάρετε και από την Energon μια αξιόπιστη μονάδα αντλία θερμότητας. Οι καλύτερες μάρκες και φίρμες που λέμε εδώ,
1: φίρμες.
0: Οι πιο αξιόπιστες είναι στην Energon. Καινοτόμες επιλογές.
1: Και κυρίως, όπως λέγαμε και πριν, παιδιά που ανά πάσα στιγμή που θα τα χρειαστείτε θα είναι εκεί. Γίνεται κάτι, σηκώνετε το τηλέφωνο, τα παιδιά.
0: 44-104, ό,τι θελήσετε. Και δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Πάμε στην Energon για όλες τις μορφές ενέργειας. Αλλά τώρα που είναι.
1: Τώρα αντλίες θερμότητας έως 100% δεν χάνεται αυτό το πρόγραμμα. Παιδιά, όσοι είστε δικαιούχοι.
0: Να το εκμεταλλευτείτε. Energon.
1: Και να επενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά.
0: Κάποια στιγμή
1: ακόμα
0: να πάρουμε λίγο το Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Να μας πει αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον παιδιά.
1: Νομίζω ότι υπάρχει
0: μας
1: από τα χωριά ειδικά. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα και μέσα στην πόλη, εάν είστε σε περιοχές που δύσκολα θα περάσει φυσικό αέριο και έχετε βεβαίως της εταιρείας ότι από εκεί ποτέ δεν πρόκειται να περάσει το αέριο, γιατί είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις από ακροατές μας που μας τηλεφώνησαν και μας το είπαν και το μεταφέραμε στους υπεύθυνους, να ξέρετε ότι λογικά θα μπορέσετε να μπείτε. Απλά με την αίτηση από την εταιρεία ότι δεν θα περάσει από εκεί το αέριο. Οπότε, ακόμα και αν είστε μέσα στην πόλη, κάντε την προσπάθειά σας. Μιλήστε με τα παιδιά της Energon.
0: Να πάρω μετά το διάλειμμα τον Μιχάλη.
1: Να δούμε.
0: Τι γίνεται, παιδιά. Τρέχει τώρα κάποιες μέρες. Μια εβδομάδα παραπάνω, 10 μέρες, πόσο είναι. Τι γίνεται στα χωριά, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάμε.
0: Να καλύψουμε τα ποσοστά.
1: Και στο διαφημιστικό μας και να βρούμε τον Μιχάλη τον Κοζιόπουλο, εγώ σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων, διότι η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι, γονείς μου καλή, που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα τι κάνει. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, και είδα χθες ότι που ήταν και η μέρα των εκπαιδευτικών, έβαλε τα παιδιά να είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Δημιουργική έκφραση. Μέσα από όλα αυτά βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες τους σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. Τηλέφωνο 24670-22044. Φυσικά ακολουθείτε το σπίτι των συναισθημάτων και στο Facebook και στο Instagram για να πάρετε μια ακόμα καλύτερη εικόνα.
2: Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
13: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
14: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ και επιστρέψαμε και για αυτό το ημίωρο και μαζί μας είναι και το αβοκάντο, το αγαπημένο μας σούπερο παντοπολείο που θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Θα πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιορτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Θα πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας τιμένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά, που μέσα του όμως χωρά όλα αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας και πού δεν κάνουν καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Λοιπόν, Χελένα, με Μιχάλη Κοσλιόπουλο θα τα πούμε αύριο για το πώς πάει το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας, παιδιά, που έχει έως 100% επιδότηση και νομίζω ότι φαίνεται να πηγαίνει καλά. Αύριο λοιπόν θα τα πούμε. Λοιπόν, χθες ήταν 5 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: 5 Οκτωβρίου του 1996. Είχε χειροτονθεί Μητροπολίτης Καστοριάς ο Μακαριστός κυρός Σεραφείμ Παπακώστας. Για τα νεότερα χρόνια της Καστοριάς, ειδικά τα τελευταία 5 του χρόνια εδώ, ίσως και λίγο παραπάνω, ήταν ιδιαίτερα θα λέγαμε μαχητικός για τα συμφέροντα της Καστοριάς. Πέρασε την ιστορία και να πούμε ότι τότε, 5 Οκτωβρίου του 1996, υπό του τότε μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ είχε χειροτονηθεί. Τελέστηκε η χειροτονία με λαμπρότητα πάρα πολλούς πιστούς στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Ήταν και η εκκλησία που διακονούσε ιερατικός προϊστάμενος ο μακαριστός Μητροπολίτης. Της τελετής προεξήχε ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος μαζί με 30 αρχιερείς, ενώ συμπροσευχόμενοι στο Ιερό Βήμα βρισκόταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, αλλά και άλλοι ιεράρχες. Από την Καστοριά ήταν τότε ο τότε νομάρχης Γιώργος Καπατσής και μεγάλη αντιπροσωπεία του Ιερού Κλήρου της τοπικής εκκλησίας. Και έτσι, μια και πάμε σε τέτοιες ημερομηνίες, έτσι πάντα ήταν πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, πάρα πολλές φορές, για πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο της εκκλησίας, αλλά και γενικότερα φαινόμενα ανεργίας, το πώς περνούσε ο κόσμος, κοινωνικά φαινόμενα. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που μιλούσε πραγματικά για ό,τι μπορούσε να μιλήσει και είχε άποψη. Σε μια από τις συνεντεύξεις κλείναμε κάπως έτσι.
2: Πάρα πολύ. Την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο υποχρεωμένος που τα λόγια μου αυτή τη στιγμή αδυνατούν να εκφράσουν τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης μου στα πρόσωπά τους. Πολλές ευχαριστίες. Σε όλους. Σε όλους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάντα έτσι έκλεινε περίπου τις συζητήσεις από το αρχείο του σταθμού μας.

0: Ας τα θυμόμαστε και αυτά.
1: Ας
0: τα θυμόμαστε και αυτά. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο φροντίζω θα μας πάσει
0: γιατί
1: η ώρα.
0: Γιατί τους ανθρώπους, οι άνθρωποι χάνονται όταν τους ξεχνάμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Το είναι βασικό. Για να πάμε και στο
1: φροντίζω πάμε. Λοιπόν, φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσια και νεφοπαθείς τομείες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, δύο τηλέφωνα πάντα στο φροντίζω, το 2467 50 61 91 69 59 22 41 11. Λοιπόν, πάμε και...
1: Πάμε και στη στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια. Παίξε τα χέρια. Παίξε τα χέρια.
0: Το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Εμπόριο Σιδήρου. Μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά. Σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές σανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες, πάνελ. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις επίσης. Πασάλους, είδη σειρματουργία, στη μεταλλικά θερμοκήπια, νάλλον δίχτυα σε πολλές διάσεις και πολλά ακόμα πράγματα στη στήριξη. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758. Τώρα, τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει ένα τουρνουά στη μνήμη του Μίρκο Ράτς.
1: Μάλιστα.
0: Να πάρουμε τον Δημήτρη τον Εμμανουηλίδη για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί είναι... Σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, οι άνθρωποι χάνονται όταν τους ξεχνάς.
1: Έτσι, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
0: Και νομίζω ότι ένας λόγος για να κάνουμε αναφορά και κάθε χρόνο μπορεί να είναι αυτά τα τουρνουά, να τα συνεχίσουν τα παιδιά για πάντα. Να πάρουμε, να κάνουμε μια επικοινωνία.

0: δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε με Τζίμι Μανουλίδη. Αύριο δεν μπορούμε να το βρούμε, ειδικά αυτή την ώρα είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Το σημειώνω και αυτό για αύριο.
0: Σημείωσε το για αύριο. Λοιπόν, πάμε χορηγό και ίσως έχω κάτι τώρα, πάμε μια επικοινωνία για ένα καινούριο παιχνίδι. Για...
1: Παιχνίδι?
0: Ναι.
1: Ω, μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω your look, κουκλάρες μου. Έλα, πάμε λίγο για ψώνια. Παιδιά, έχει αλλάξει εποχή και όταν αλλάζει εποχή πάντα θέλουμε λίγο και εμείς να ανανεωθούμε. Και έχουν έρθει νέες παραλαβές στο your look. Θα βρείτε υπέροχες φθινοπορεινές επιλογές σε τζιν παντελόνια που φέτος θα τα δούμε σε διάφορα χρώματα. Θα βρείτε και καφέ τζιν και μπορντό τζιν. Θα βρείτε υπέροχα σετάκια, ζεστά και χουχουλιάρικα που μας αρέσουν πολύ και μας βοηθάνε και τα σετάκια γιατί είναι έτοιμα σεταρισμένα και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κανέναν κόπο για να συνδυάσουμε πράγματα. Είμαστε στυλάτες και άνετες με το που τα φοράμε. Θα βρείτε πολύ ωραία πανοφόρια. Θα βρείτε όμως για λίγες μέρες ακόμα και μείον 50% σε όλη την περσινή μας φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Και εκεί θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε παντελόνια και εκεί θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε πανοφόρια και jean jacket και ζακέτες και αμάνικα. Θα βρείτε πολύ ωραία λεπτά μπλουζάκια για αυτή την εποχή αλλά και τα πιο χοντρά μας για το χειμώνα που έρχεται. Οπότε κουκλάρες μου, διαλέγετε και παίρνετε. Από τη μία μεριά η νέα μας κολεξιόν, από την άλλη το μείον 50% στην περσινή φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Οπότε... εσείς είναι δική σας επιλογή. Συνδυάζετε, παίρνετε ό,τι θέλετε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό, αλλά και για λίγο ακόμα εκπτωτικό με μείον 50%. Your look και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, Χελένα,
1: ναι.
0: Σου έλεγα ότι υπάρχει ένα νέο παιχνίδι και ήδη υπάρχει μια μικρή τοπική κοινότητα που παίζει αυτό το παιχνίδι και ασχολείται με αυτό. Είναι μια... δεν ξέρω, είναι μια παγκόσμια μόδα νομίζω. Warhammer.
1: Warhammer.
0: Δηλαδή και πόλεμος και σφυρί. Δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε τι είναι αυτό το παιχνίδι και πώς δημιουργήθηκε αυτή η κοινότητα. Πάμε σε ένα από τα παιδιά που είναι σε αυτή την κοινότητα, τον Χρυσόστομο Κουρκόπουλο. Χρυσόστομε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά και στο στούντιο.
0: Τι γίνεται, καλά?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Εξήγησέ μας τι είναι αυτή η νέα μόδα που μάλιστα έκανε και την πρώτη της κοινότητα στην Καστοριά μας.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μόδα η οποία έχει έρθει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι πάρα πολύ καινούργιο, είναι τα τελευταία χρόνια, μάλιστα.
2: Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αρχίσει να δημιουργείται έτσι ένα μεγάλο ρεύμα. Προς την τάση του wargaming, το οποίο λέγεται, σε επιτραπέζιο παιχνίδι όμως, δεν έχει να κάνει με υπολογιστή.
0: Δεν έχει να κάνει με υπολογιστή, είναι επιτραπέζιο.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς, είναι επιτραπέζιο τραπέζι, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει αρχές του κάπου στα τέλη του 80 από μια αγγλική εταιρεία. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται, θα μπορούσα να πω, στο αποκορύφωμα της δημοτικότητάς του. Και έχουμε την τύχη να έχουμε βρεθεί εδώ πέρα 8 φίλοι και περισσότεροι, 8 είμαστε τουλάχιστον ενεργοί. Και να μπορούμε να περνάμε δημιουργικά κυρίως τον χρόνο μας, γιατί πρόκειται για ένα χόμπι μοντελισμού, συλλογής, καθώς και του ίδιου του παιχνιδιού.
0: Για πες μας, γιατί μου αναφέρεις και μοντελισμό και επιτραπέζιο, πώς συνδυάζονται όλα αυτά?
2: Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το παιχνίδι να συλλέξουμε πρώτα απ' όλα φιγούρες, γιατί χρησιμοποιούμε φιγούρες οι οποίες κινούνται πάνω στο τραπέζι με κανόνες τους οποίους τους βρίσκουμε από την εταιρεία η οποία το έχει δημιουργήσει και τους έρχονται όλοι πολύ συχνά για να γίνεται πάντα ενδιαφέρον. Και μέσα από τη συλλογή, τα οποία υπάρχουν σε κουτιά, συναρμολογούνται, βάφονται. Και στη συνέχεια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να παίξουμε το εν λόγω παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και αντιπρόσωπος, νομίζω, αποκλειστικό στην Καστοριά για όλα αυτά εδώ πέρα, έτσι δεν
2: είναι? Έχουμε την τύχη και μαζί με τη συγκυρία με το τουρνουά που θα κάνουμε, για το οποίο θα μιλήσουμε ίσως και αργότερα, να έχουμε στην πόλη μας, στην Καστοριά, τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη τον Μπαμπούλη, οι οποίοι έχουν τις νότες που όλοι γνωρίζουν.
0: Από εκεί πληροφορήθηκα και εγώ ότι υπάρχει αυτή η κοινότητα και η δραστηριότητα στην Καστοριά.
2: Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε και ακόμη περισσότεροι. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε προσπάθεια και κινήσεις για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτό το παιχνίδι στην πόλη μας.
0: Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού ποιος είναι, δηλαδή, για να καταλάβουμε και την κεντρική ιδέα του παιχνιδιού?
2: Ο σκοπός του είναι ένα παιχνίδι πολέμου, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Το οποίο οι δύο παίχτες, συνήθως που βρίσκονται αντιμέτωποι, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα τον άλλον με ένα στρατό τον οποίο έχουν δημιουργήσει από αυτές τις φιγούρες που προαναφέραμε και να δώσουν τη μάχη τους πάνω στο τραπέζι.
0: Είναι εθιστικό παιχνίδι, δηλαδή αν παίξεις μια φορά μετά κουλάς και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και κοινότητα γύρω από αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, είναι άκουσα εθιστικό αν με ρωτήσετε, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή πόσες ώρες την ημέρα μπορεί να παίζεις Χρυσόστο με το συγκεκριμένο παιχνίδι?
2: Δεν είναι καν με τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι μπορεί να τελειωθεί περίπου σε μια μισή ώρα αν οι παίχτες γνωρίζουν πολύ καλά τους κανόνες.
0: Αν ξέρεις πολύ καλά τους κανόνες, ένα παιχνίδι κρατάει περίπου μια μισή ώρα,
2: Περίπου μια μισή ώρα, ναι. Και κάπου τόσο θα κληθούμε να παίξουμε τα παιχνίδια μας την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο τουρνουά που θα διοργανώσουμε μέσω της παρέμβασης στο ξενοδοχείο Κάλμα.
0: Για να δούμε τώρα. Πάμε ξενοδοχείο Κάλμα την Κυριακή που μας έρχεται, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: 11
2: ακριβώς.
0: του μήνα. Ακριβώς. Εκεί θα είστε όλοι όσοι ασχολείστε με το συγκεκριμένο Warhammer.
2: Ακριβώς.
0: Και θα γίνει τουρνουά, κανονικό τουρνουά. Είναι το πρώτο τουρνουά που θα γίνει στην Καστοριά.
2: Έξι παιχτών, στο οποίο θα... ανταγωνιστούμε ένα τον άλλον σε τρία τραπέζια, σε τρία ταμπλό, τα οποία θα είναι διαμορφωμένα, έτσι πολύ ωραία στημένα, με κάποια κτίρια, τα οποία πρέπει να λυθούμε για να κάνουμε την μάχη μας.
0: Μισό λεπτάκι, μπορεί να έρθει και ο κόσμος να σας παρακολουθήσει από κοντά, γιατί άλλο να το λέμε και άλλο να σας βλέπει εκεί. Ή άλλα φυσικά, παιδιά που θα θελήσουν ίσως να ασχοληθούν με αυτή την ιστορία.
2: Πολύ ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Γι' αυτό οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Μπορεί όποιος θέλει και ενημερωθεί μέσω της δικάς εκπομπής και σας ευχαριστούμε τον χρόνο που μας δίνετε να περάσει από τις 9.30 ώρα το πρωί που θα είμαστε εκεί πέρα για να ξεκινήσουμε τα πρώτα παιχνίδια μέχρι και αργά το απόγευμα.
0: Και θα έχει ημιτελικά τελικά, έτσι, δηλαδή θα πηγαίνει σαν...
2: Υπάρχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία βοηθάει ουσιαστικά στη δημιουργία των ζευγαριών.
0: Ναι.
2: Στην,
0: για να φτάσουμε στον τελικό, ανάμεσα στους δύο καλύτερους, κάπως έτσι.
2: Παίζουν οι νίκες, παίζουν οι πόντοι που μαζεύεις, ναι. Αχα. Γίνονται τα λεγόμενα ζευγάρια.
0: Τα ζευγάρια. Για να φτάσουμε μέχρι τον τελικό ουσιαστικά που θα ακριβώς. Δούμε το τελευταίο παιχνίδι και τον νικητή φυσικά.
2: Ακριβώς. Στον οποίο θα έχουμε και κάποια δώρα έτσι μέσα από το χόμπι, θα είναι έτσι αρκετά... αρκετά ενδιαφέρον. Και θα περάσουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα παίζοντας το παιχνίδι μας και φυσικά.
0: Εσείς παιδιά πώς το γνωρίσατε αυτό το παιχνίδι και φτιάξατε την πρώτη κοινότητα στη Καστοριά, δηλαδή...
2: Προσωπικά ο καθένας έχει ένα διαφορετικό τρόπο που έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι και αυτό είναι το ωραίο, ότι είναι πολύπλευρο, εγώ αρχικά από το μοντελισμό.
0: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώντας ας πούμε, έτσι, να επιστρέψουμε λίγο σε πιο απτά και έτσι, ανθρώπινα πράγματα εκτός του ίντερνετ του υπολογιστή, αποφάσισα και το είδα μέσω του ίντερνετ, οπότε πήρα το πρώτο μου κουτί για να το συναρμολογήσω.
0: Μάλιστα.
2: Και σιγά σιγά βρεθήκαμε από ένα-δύο άτομα να είμαστε τώρα ήδη...
0: Και ο ένας έφερε τον άλλον και ο άλλος τον άλλον.
1: Πανελλαδικά πόσοι υπάρχουν?
2: Πανελλαδικά υπάρχουν πιστεύω σε κάθε πολυπυρήνες, μεγαλύτεροι βρίσκονται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
0: Και στο Βόλο,
2: Και στο Βόλο. Εμείς σαν παρέα τρία άτομα από εδώ πέρα θα πάμε στο τέλος του μήνα και στην Καβάλα που γίνεται ένα τουρνουά εκεί πέρα.
1: Εμείς ελπίζουμε να διοργανώσουμε και εμείς εδώ το δικό μας τουρνουά, παιδιά.
2: Αυτό είναι ένα τεστ ας πούμε τώρα που θα κάνουμε την Κυριακή.
0: Και να φέρουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα και εδώ, γιατί όχι.
2: Και γιατί όχι,
0: Εγώ σας εύχομαι και καλά να πάτε στην Καβάλα και να μεγαλώσει η κοινότητά σας και καλά να πάει και το τοπικό τουρνουά την Κυριακή. Ξαναπες το σημείο, το ξενοδοχείο.
2: Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Κάλμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων.
0: Στο ξενοδοχείο Κάλμα, όσοι θέλετε να πάτε να το δείτε από κοντά, ιδίως τα νέα παιδιά. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.
2: Και τα μεγάλα παιδιά.
0: Και τα μεγάλα παιδιά φυσικά, γιατί είναι ένα επιτραπέζιο. Δεν ασχολούμαστε με υπολογιστές. Είναι επιτραπέζιο ουσιαστικά παιχνίδι, αλλά είναι εθιστικό, είναι πολύ έτσι δυνατό παιχνίδι και θα σας κερδίσει, φαντάζομαι, έτσι όπως μας τα περιγράφει και ο φίλος μας εδώ, Χρυσόστομος Κουρκόπουλος.
1: Εντάξει, και σε πολύ κόσμο αρέσουν τα επιτραπέζια.
0: Ναι.
1: Γενικά
0: τα επιτραπέζια είναι... έχουν γίνει λίγο μόδα, ναι.
2: Είναι πια νομίζω έτσι μια τάση και εγώ χωρίς να έχω παίξει πολλά επιτραπέζια στη ζωή μου. Βλέποντας όμως από το Warhammer συγκεκριμένα ότι πάρα πολλοί θέλουν να διαβάσουν ένα βιβλίο πιάνοντας στα χέρια τους, θέλουν να παίξουν κάτι το οποίο μπορούν να το πιάσουν και όχι πια να είμαστε μόνο σε μια οθόνη.
1: Κοιτάξτε, θέλουν και φαντασία αυτά τα παιχνίδια σίγουρα.
2: Ακριβώς, πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οπότε είναι πολύ ωραίο.
1: Μπράβο, σωστό και αυτό, γιατί παίζουμε. Όπως και να έχει, όσο χρόνο για να είμαστε, παίζουμε. Οπότε χρειάζεται και το πείραμα και όλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Χαρώ πολύ να σας δω και εσάς.
1: Καλή επιτυχία.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Είναι μια περίπτωση που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Για ένα νέο παιχνίδι, νέο σχετικά για μας, επαναλαμβάνω, γιατί το παιχνίδι έχει χρόνια.
1: Μου αρέσει να ακουστά να το είχα.
0: Λοιπόν, εδώ.
1: Και μάλιστα έψαξα τον Χριστόδουλος, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στα social. Δεν έχει social, να ξέρετε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν το ρωτήσαμε αυτό.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που λέει να μείνουμε και μακριά από τα κινητά, νομίζω το εφαρμόζει και στη ζωή του.
0: Ίσως να είναι με κάποιο άλλο όνομα, ίσως.
1: Όχι, ρώτησα. Ρώτησα για να μάθω. Φίλους του. Λοιπόν, και φίλους μας επίσης. Και τους χαιρετισμούς μας και τους δικούς μας. Πώς το λένε, στις νότες τεχνολογίας και στα παιδιά εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδες, πρέπει να πάω για το διαφημιστικό μας. Να επιστρέψουμε για την τελευταία μας ώρα. Σοβαρά.
1: Ναι, θα μας πας λίγο και Cyclone όμως πριν πάμε στο διαφημιστικό μας. Να πούμε δύο ωραία λόγια για το φίλο μας το Μάκη. Ήρθε η ώρα της σύνταξης, ρε φάδε. Λίγο πιο νωρίς από σένα.
0: Και μετά από 42 χρόνια έκλεισε ο επαγγελματικός κύκλος για το φίλο μας τον Θωμά Χριστού. Cyclone πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ακολοκυθού. Και έτσι για λόγους συνταξιοδότησης αποσύρεται ο Μάκης από αυτό που τόσο πολύ αγάπησε και υπηρέτησε. Σας ευχαριστεί όλους που στηρίξατε το πρατήριο και τον ίδιο όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 4 δεκαετίες, το αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον Μάκη Χρήστου στο τιμόνι μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Από 1 Νοεμβρίου το πρατήριο θα αλλάξει, θα γίνει εταιρικό της Σαβήν για τα επόμενα 18 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε τον Οκτώβριο μπροστά μας για να υποφεληθούμε για την μια ακόμη και τελευταία προσφορά του Μάκη πριν να μας πει το αντίο. 40% κάτω, μείον 40% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του πρατηρίου. Σε όλα τα προϊόντα του πρατηρίου. Μείον 40% κάτω. Για όλο τον μήνα Οκτώβριο σας περιμένουμε Cyclone, Μάκης Χρήστου στην Ακολοκυνθού και σε λιπαντικά και σε σοξάρια και χημικά, τα πάντα.
1: Λοιπόν,
0: ό,τι βρείτε εκεί, όλα τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα, μείον 40%. Ό,τι σας χρειάζεται, να πάτε εκεί.
1: Μαθαίνω εδώ ότι πάνε και εξωτερικό αυτές οι ομάδες με το Warhammer.
0: Ναι.
1: Warhammer, και εξοδεύουν, λέει, και πάρα πολλά λεφτά και στον εξοπλισμό τους και στο στρατό τους, σε εισαγωγικά.
0: Απίστευτο.
1: Οπότε, παιδιά, μακάρι να μεγαλώσει και εδώ και να φέρουμε όντως και τον Νόα
0: εδώ
1: για
0: να
1: έρθει κόσμος.
0: Να γίνει πανικός.
1: Γι' αυτό τα ρώτησα εγώ πώς είναι πανελλαδικά.
0: Ωραία.
1: Να ξέρω. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Η ουσία είναι ότι η Καστοριά οργανώνεται και σε αυτό το κομμάτι, χάρη σε νέα παιδιά που το έχουν μεράκι και το αγάπησαν ως χόμπι. Και βεβαίως πολλά ωραία πράγματα ξεκινούν ως χόμπι και στη συνέχεια εξελίσσονται. Πάμε για το διαφημιστικό.
1: Έχω
0: και μήνυμα από τον Γκάμπο της Βασιλιάδας. Ο Γιάννης ο Τζίμας είναι εκεί. Και μας στέλνει μια φωτογραφία με μια μιλιά. Φορτωμένη μιλιά.
1: Να έρθω να βάλω κανένα χεράκι, τι θέλουν.
0: Θέλετε να σας στείλω βοήθεια, κύριε Τζίμα, να σας στείλω εδώ το κορίτσι, που είναι και έμπειρο πια. Γιατί
1: μου
0: αυτή τη μιλιά που μου στέλνεις,
1: ναι,
0: η Έλληνα την καθαρίζει σε 1,5 λεπτό.
1: Να τη δω και θα σου πω σε πόσο.
0: Να σου στείλω να πει σε πόσο λεπτό.
1: Μετά το διαφημιστικό.
0: Εγώ πάω στο διαφημιστικό.
1: Χαιρετισμό στην Κεντρικιά επίσης να πω.
0: Στην?
1: Στην Κεντρικιά.
0: Α,
1: τα ξέρει όλα.
0: Τι έγινε
1: τα ξέρει όλα
0: η Κεντρικιά. Πώς τα ξέρει αυτά δηλαδή?
1: Τα ξέρει.
0: Ξέρει αυτό το παιχνίδι?
1: Το ξέρει, ναι.
0: Η Κεντρικιά το ξέρει αυτό το
1: παιχνίδι. Βεβαίως.
0: Περιμένω στο
1: δελτίο. Πληροφορίες αυτή μου τις έστειλε.
0: Περιμένω στο δελτίο ειδήσεων να την δω. Να ασχολείται και με αυτά.
1: Να τη δω στο δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί όχι.
1: Ειδήσεων, να ασχολείται με το World Cover.
0: Λοιπόν,
1: World
0: εγώ θα έκανα και το εξής, αν ήμουν Κεντρικιά.
1: Θα παίζεις μια παρτίδα.
0: Εκείνη την ώρα πάνω στο δελτίο.
1: Καλή ιδέα. είναι αυτή. Να πάω κι εγώ.
0: Ανάλυση όλο το σύστημα.
1: Πάω
0: να το είχε πάνω να καταλάβω.
1: Σίγουρα το ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Λοιπόν,
1: το σύστημα.
0: Εντάξει. Το περιμένω να το δω. Δεν κάνω πλάκα.
1: Δεν ξέρω αν παίζει. Δεν ξέρω αν έχει δικά τη. Κάτσε, στέλνει μήνυμα, περίμενε.
0: Όχι. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει, δεν έχει δικά τη, να πάει στι νότε να πάρει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Προχωράω.
1: Προχωράμε.
0: Πάμε διαφημιστικό. Αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
1: Τούτα και με εκείνα πήγε 1:05.
3: Ώρα για κρυλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε κρυλόσοφοι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά κρυλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφα κονεπαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Κόριση, πάμε και για τα τελευταία.
1: Ώρα.
0: Συνέστειλα τη μιλιά.
1: Την είδα άνετα, τη μαζεύω σε δύο
0: ένα
1: λεπτά.
0: Δύο λεπτά. Δύο λεπτά την έχουμε αυτή την μιλιά, κύριε Τζίμα.
1: Μπορεί και λίγο λιγότερο, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, πολύ
1: ωραία.
0: Ωραία
1: μίλα μας, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε.
1: Νίκος Παουτζής. Έχουμε μια ανοιχτή συνομιλία τόση ώρα, την οποία δεν σας την έχω μεταφέρει.
0: Τι ανοιχτή συνομιλία?
1: Από την ώρα που είπα ότι η υποκριτή είναι κομπλεξική.
0: Ρε, να τις λένε σε αυτανόγριες, να σας λένε.
1: Με ποιον μου λέει έχουμε κόμπλεξ? Με τον εαυτό σας, του λέω.
0: Ακάνατε μπιφ με τον Νίκο του Παουτζή.
1: Μια μέρα μου λέει. Πρόσεξε να δεις τώρα πώς τον κατάφερα. Γιατί εσύ περιμένεις τα στοιχήματα.
0: Ναι.
1: Μια μέρα μου λέει, κερνάω ό,τι θες για να ενημερωθείς περί κόμπλεξ.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Περί κόμπλεξ.
0: Μόνο την Έλενα καλή.
1: Εγώ του είπα ότι είναι.
0: Εμείς δηλαδή δεν είμαστε καλεσμένοι.
1: Εσείς συμπαθείτε
0: τον ΠΑΟΚ. Να συνεισφέρουμε στη συζήτηση.
1: Εσείς που βλέπεις τώρα τι γίνεται. Εσείς που συμπαθείτε τον ΠΑΟΚ δεν έχει κέρασμα.
0: Εγώ τη μοναδική φανέλα που φόρεσα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα ήταν του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν σε ήθελε και κανένα άλλο.
0: ΠΑΟΚ Κωνσταραζίο μου. Πολλοί με ήθελαν. Αλλά εγώ δεν ήθελα να αφήσω τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Συνεχίστε, κυρία μου.
1: Θα πάω στη σύμπλευση, έτσι θα ξεκινήσουμε αυτή την τελευταία μας ώρα. Στο πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας, λοιπόν, θα πάμε με το πιο άρτιο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24-67-0-84-555.
0: Δεν βλέπω εδώ θέμα. Τρίγησε και φέτος ο Δημήτρης Σαββόπουλος.
1: Αχ, και ήθελα να το σχολιάσω.
0: Γιατί κάθε φορά που τριγάει ο κύριος Σαββόπουλος γίνεται
1: εσύ
0: θέμα? Δηλαδή, γιατί δεν κάνετε θέμα όταν τριγάω εγώ?
1: Γιατί δεν τρίγησες?
0: Φέτος δεν τρίγησα.
1: Τι θέμα να κάνω?
0: Και όπως με ειδοποίησαν, μου λέει, πήγαινε στα μπέλη γιατί τα έφαγε όλα τα σταφύλια ή αρκούδα.
1: Τι θέμα να κάνουν οι άνθρωποι? Δεν τρίγησε φέτος ο Χρήστος Νατσούλης?
0: Δεν τρίγησε φέτος ο Χρήστος Νατσούλης.
1: Είναι θέμα αυτό?
0: Ναι, δεν είναι θέμα. Κύριε Σαββόπουλε, γιατί? Θα το ρωτήσω κάποια στιγμή που θα. Γιατί γίνεται θέμα ο κύριος Σαββόπουλος κάθε φορά που τριγάει? Που λέμε στο χωριό, τριγησες, τριγάω. Τριγάω, τριγάει, τριγάει. Καταλαβαίνεις, έτσι πάει. Σαν φιλόλογος πρέπει να τα ξέρεις εδώ. Οπότε έχει μια σειρά φωτογραφιών εδώ. Πιστεύεις ότι ο κύριος Σαββόπουλος τριγάει πραγματικά ή μαζεύουν οι άλλοι και ο κύριος Σαββόπουλος βγαίνει φωτογραφία?
1: Πιστεύω τριγάει.
0: Πιστεύεις, Το βλέπω εδώ, έχει και γαλότσες στη φωτογραφία. Παρατηρώ. Λαζαρίδης πιστεύω τα μαζεύει όλα.
1: Λες?
0: Πιστεύω, ναι.
1: Τίποτα δεν κάνει, δηλαδή μόνο για τη φωτογραφία πάει.
0: Και τα παιδιά, ίσως αφήνοντας λίγο την μπάλα, μπορεί να.
1: Εγώ πιστεύω τριγάει.
0: Πιστεύεις?
1: Τριγάει.
0: 100%.
1: 100%
0: τώρα. Έχω τη δουλειά εδώ, βέβαια. Καλή παραγωγή βλέπω να έχει.
1: Αλλά πιστεύω του αρέσει, γι' αυτό πιστεύω ότι το κάνει.
0: Ότι του αρέσει σίγουρα. Ναι. Αλλιώς δεν θα είχε. Αλλά νομίζω ότι όλη τη δουλειά την κάνει ο Λαζαρίδης. Έτσι νομίζω. Τώρα από τις φωτογραφίες καταλαβαίνω Λαζαρίδης.
1: Φαίνεται πιο κουρασμένος, γιατί?
0: Όχι, φαίνεται ότι αυτός κάνει το κουμάντο. Ναι. Τώρα θα δούμε. Ωραία, εντάξει. Να πιούμε κανένα μούστο, να πιούμε κανένα κρασάκι.
1: Να καλέσετε και σάπι, και σάκι χασάπι, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε και γέρμα σπάρμ. Να φέρει και τίποτα ο Σάκης.
0: Σάκη, ο Σαββόπουλος έκανε
1: τρίγησε,
0: κρασί.
1: Τρίγησε.
0: Hey, κανόνες την πορεία σου. Βάλε εσύ τις μπριζόλες αυτές τις αργής ορίμανσης.
1: Μπράβο.
0: Να βάλει ο Σαββόπουλος τα.
1: Το κρασί, λέει, το μούστο.
0: Το κρασί, το μούστο. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και γίνεται χαμός. Γιατί παιδιά τα ωραία στη ζωή μετράνε. Και πάντα ψήνοντας προϊόντα Γέρμας Φάρμ ερχόμαστε πιο κοντά. Με πολύ ωραίες προσφορές αύριο. Super duper wow προσφορά. Βγαίνει στη γραμμή Βασίλης, σειρά μου 89α εσώ. Όρθιοι όλοι θα σέβεστε. Και ανακοινώνουμε και για αύριο τη super προσφορά Γέρμας Φάρμ και για αυτήν την εβδομάδα. Οπότε Χελένα, είμαστε νέα λεύκη.
1: Είμαστε.
0: Και μόνο νέα λεύκη. 82-810, στέλνω μήνυμα στο Χασάπι. Χασάπι, ακούς? Ο Σαββόπουλος τρίγησε. Βάζει το κρασί, βάλε τις μπριζόλες. Εγώ θα βάλω, τι να βάλω εγώ όμως, με τι να έρθω εγώ? Ναι.
1: Τα γλυκά.
0: Τα γλυκά, μπράβο. Μπράβο, ρε Έλενα. Εγώ θα βάλω τα γλυκά. Φέτος εγώ δεν έχω κρασί.
1: Τι
0: μπορώ να βάλω.
1: Κανά μήλο,
0: να
1: σου
0: βάλω
1: δώσω μήλα.
0: Και μήλο φυσικά.

0: είναι και τόσο σπάνιο ένα τόσο μεγάλο ζώο να δέχεται επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε επίσης την κυρία Μουστάκα, αγιασμός για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Oh. Το 80% των μαθητών μας συνεχίζει και στο Εσπερινό Λύκειο ή ΕΠΑΛ. Ο μεγαλύτερος μαθητής μας είναι πάνω από 70, μας
1: έλεγε
0: η κυρία Μουστάκα. Αυτά.
1: Ωραία ήταν και πέρσι.

0: Playman και Νταμιάνο ήταν το Naked. Και για να πάμε σε ένα χορηγό ακόμα, Ελένα.
1: Βεβαίως, και θα πάμε.
0: Και να πάω εγώ σιγά σιγά να ετοιμάζομαι, να πάω και σε κάποιο άλλο θεματάκι, εκτός αν δεν μπορέσω.
1: Σκέφτηκες κάτι άλλο?
0: Ναι, σκέφτηκα και κάτι
1: από
0: ακόμα.
1: Από εκεί που δεν θα είχαμε σήμερα τίποτα, τελικά έχουμε πόσες, 5, έχουμε κάνει.
0: Καλά, επειδή λέμε στην αρχή για παραπλάνηση δεν έχουμε θέματα.
1: Λοιπόν, πάμε ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, παιδιά μου, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ, τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Διακοπές ρεύματος βλέπω εδώ για την Πέμπτη. Από 7.30 μέχρι 1 το μεσημέρι. Μεταμόρφωση. Οπότε να έχετε το μυαλό σας εκεί. Πέμπτη χωρίς ρεύμα πολλές ώρες. Από 7.30 μέχρι το 1 το μεσημέρι.
1: Τόσο πολύ.
0: Και τυχιό.
1: Άμα με ακούω μεταμόρφωση, γι' αυτό επάω.
0: Διακοπή ρεύματος. Και στη Τυχιό. Από νεκροταφεία έως πρώην φυτοφαρμακείο και αρδευτικά περιοχής. Δεν θα είναι όλο το Τυχιό. 7.30 με 1 και εδώ την Πέμπτη. Περιοχή, επαναλαμβάνω, από τα νεκροταφεία έως πρώην φυτοφαρμακείο και αρδευτικά της περιοχής. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μας πιάνει.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Πότε θα έχουμε

0: Ωραία. Νομίζω ότι δηλαδή.
1: Αυτά για την πέμπτη, παιδιά. Πέμπτη. Πάμε. Τι έγινε?
0: Τίποτα, τεντώθηκα λίγο.
1: Μάλιστα. Τεντώθηκες λίγο. Το καταλαβαίνω.
0: Να ξεπιαστώ.
1: Να ξεπιαστείς. Γι' αυτό καλό. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις επίσης.
0: Σιγά,
1: συγγνώμη.
0: Σιγά καλέ.
1: Έμα το Θεό.
0: Λίγο νερό, να πω πριν μπρέιν άμα είναι.
1: Πήγαινε πριν μπρέιν, πιο λίγο ένα ποτήρι νερό.
0: Εγώ Παναγία μου, πάμε πριν μπρέιν. Θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου, παιδιά μου. Το νέα γενιά εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα για το παιδάκι σας? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια. Τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 5874 95. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
1: Λοιπόν, η εκδήλωση είναι για τις 21 του μήνα. Αργεί λίγο ακόμα. Αλλά αξίζει να πούμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς παίρνει μια πρωτοβουλία, μια ανοιχτή συνάντηση, συζήτηση με επίκεντρο μια σπουδαία κοινωνική πρωτοβουλία για τον τόπο μας. Εκπαιδευτική δράση από εξειδικευμένες και εξειδικευμένους εργαζόμενες και εργαζόμενους του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού. Όλο αυτό θα γίνει Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 4 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Ενιδρίου. Να το έχετε υπόψη. Και θα το ξαναπούμε όταν πλησιάζει και ο καιρός. Από το αστυνομικό δελτίο τι έχουμε? Έχουμε τη σύλληψη ενός 42χρονου που οδηγούσε, λέει, υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και 6 μήνες. Παιδιά, λίγο να το προσέχουμε αυτό. Πια τα πράγματα έχουν αυστηροποιηθεί τόσο πολύ που το χειρότερο και από το χρηματικό πρόστιμο, δηλαδή είναι βαρύ και το χρηματικό πρόστιμο, αλλά σκέψουν σου πάρουν το δίπλωμα και μάλιστα αν με το αυτοκίνητο δουλεύεις κιόλας για 6 μήνες, μιλάμε για τρέλα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα, γι' αυτό με μέτρο τάτιμο το ποτό.
0: Πάρτε και ένα ταξί, τι θα κάνουν οι ταξίδες μας.
1: Γιατί επαναλαμβάνω, σας δένονται τα χέρια μετά. Εγώ δεν λόριαζω το οικονομικό, που είναι ένας παράγοντας. Αλλά το βασικό είναι, αν σου πάρουν 6 μήνες το δίπλωμα, τρέχα γύρευε, παιδιά, μιλάμε για δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ από τον Κρόνο να πούμε κάτι. Laser Run έρχεται στην Καστοριά το Σάββατο 17 Αυγούστου, 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Ένα νέο ιδιαίτερο δυναμικό άθλημα για να το γνωρίσει το κοινό της Καστοριάς. Ο Αθλητικός Μορφωτικός Γυμναστικός Σύλλογος Κρόνος παρουσιάζει το Laser Run, ένα σύγχρονο και συναρπαστικό άθλημα που συνδυάζει τρέξιμο και σκοποβολή με πιστόλι laser. Άκου εδώ τώρα εσύ.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Απαιτώντας ταχύτητα, αντοχή, συγκέντρωση. Ακρίβεια και αυτοέλεγχο.
0: Μου αρέσει, τα έχω όλα αυτά.
1: Τα έχεις όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις αθλήτρια, επόμενη πρωταθλήτρια και παγκόσμια και ολυμπιονίκης.
0: Γιατί όχι.
1: Του Laser Run. Μπράβο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, είναι το άλλο Σάββατο. 12 η ώρα, Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε, να πάτε να το δείτε. Τι έχω, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, λίγο για την αστυνομία εδώ να βοηθήσει την κατάσταση.
1: Την αστυνομία να βοηθήσει την κατάσταση, για ποιο θέμα?
2: Γράμμου. Κάτω Αθανασίου.
1: Κάτσε μισό λεπτό, τι έχουμε? Έχουμε traffic jam.
2: Τι traffic, μεγαλύτερο δεν υπάρχει.
1: Τι πάθαμε δηλαδή,
0: πώς και έτσι.
1: Τι, ξαφνικά τι έγινε στην Καστοριά.
2: Πού είναι η αστυνομία να βγει.
1: Κάτσε ρε παιδιά, περιμένετε ρε παιδιά,
2: κάνουν έργα.
0: Α,
1: λόγω το έργο στην Αθανασίου Διακού.
2: Αθανασίου Διάκου, φανάρια. Ο ένας παρκάρει δεξιά, ο άλλος αριστερά, ο άλλος από πάνω.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο.
2: Πες την αστυνομία να κρυφτεί, να μην βγει καθόλου.
0: Λοιπόν,
1: μην
0: ελπίζω...
1: τους ακούτε αυτούς τους παλιοκροατές μας. Θέλουν να σας ταλαιπωρήσουν. Αφήστε να γίνει λίγο χάος αυτή την πόλη, ρε παιδιά.
2: Θα μας φάνε.
0: Ελπίζω να μας άκουσαν τα παιδιά της Τροχέας.
1: Πού είναι το πρόβλημα το μεγάλο, είπαμε.
2: Είναι τώρα που σχολάνε και τα σχολεία από το Φανάρια.
1: Ναι.
2: Έχουν κλείσει ήδη κάτω από τα κτέλ. Δεν μπορεί να πάει κανένα δεξιά.
1: Ναι.
2: Έρχονται μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό. Φεύγουν από τα Φανάρια προς τα έξω. Δεν κινείται τίποτα.
1: Άρα περιοχή Φαναριών γίνεται της κακομοίρας, να πω καλύτερα έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία. Εντάξει παιδιά, λοιπόν, Τροχέα
2: καλό
1: ακούει.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν στην παρέα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γεια.
2: Αντίο.

0: Die Die Σακύρα. Μα να μην είμαστε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αυτή την ομαδάρα που έχουμε ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα, μια και ακούμε το τραγούδι του Μουντιάλ. Είναι δυνατόν ρε Έλενα? Δηλαδή εδώ μιλάμε, πετάει η ομάδα ρε παιδιά. Δηλαδή πόσο αδικία. Πήγαιναν κάτι τραμπάκο, τρινιτά ταμπάκο και τέτοια. Πράσινα ακροτήρια και τέτοια. Είναι δυνατόν? Δηλαδή ήταν το πράσινο ακροτήρι και δεν ήταν η Ελλάδα.
1: Θέλετε να μας τρελάνετε στην

0: Λοιπόν, και αύριο έχουμε διακοπές ρεύματος 7.30 με 12. Βασιλιάδα περιοχή, κάτω από ιερό ναό Ισοδίων Θεοτόκου.
1: Α, δεν γίνεται να μην μας ακούει η Βασιλιάδα.
0: Στον πρόταμο.
1: Δεν μπορώ.
0: Επίσης, Λυθιά, αύριο. Όμπο.
1: Δεν καήκαμε, ποιος θα μας ακούσει.
0: 12.30 με 1.30, αν είναι δυνατόν, παιδιά. Στη Λυθιά. Οικία και αντιλιοστάσια κάτω από την κεντρική είσοδο του οικισμού Λυθιάς. Επίσης, αύριο στη Λυθιά από 1 μέχρι 2.30. Αφού τελειώσουμε το κάτω κομμάτι, πάμε στο πάνω τώρα. Οικία και αντιλιοστάσια κάτω από την κεντρική οδό Καστοριάς Αμυνταίου πλησίων κεντρικής διασταύρωσης Λυθιάς. Μα τι είναι αυτή η Λυθιά? Κεντρική διασταύρωση, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Παναγία μου.
0: Θα χαθεί ο κόσμος, δεν ξέρει κατά που έχει ρεύμα εκεί πέρα, είναι και τεράστια. Αύριο θα πάω και θα σας πω. Εντάξει. Λοιπόν, σας είπα που θα δημοσιεύσω και μια φωτογραφία, έτσι.
1: Δεν την έχεις δημοσιεύσει ακόμα.
0: Πότε να την βάλω, λες?
1: Δεν ξέρω.
0: Για Κυριακή είναι καλή μέρα,
1: καλή,
0: να την βάλω.
1: Καλή, καλή.
0: Έτσι, καλή. Κυριακή θα την βάλω, παιδιά. Μια καλή φωτογραφία. Είναι τρεις, οι μεγαλύτεροι τρεις άντρες της Λυθιάς. 103 χρονών, 100 στάριδες όλοι παρέα. Τρεις. Πίνουν τσίπουρα και μεζέδες, δρώνει και μεζέδες στο καφενείο της Λυθιάς. Παιδιά, αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας.
1: Στη Λυθιά μόνο.
0: Στη Λυθιά. Εντάξει. 300 χρόνια εμπειρίας θα γράψω. Σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι. Πού πάμε?
1: Πάμε ΚΤΕΛ, διότι
0: έλα,
1: έχουμε τις πρώτες
0: εκδρομές,
1: μας
0: εκδρομές να πάει ο κόσμος.
1: Φθινοπορεινές εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Γκάστορα Tours. Πρώτη εκδρομή, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Α, να, μπαρέσω αυτό το σημείο. Ρονάλντο.
0: Ινιέστα, Ινιέστα.
1: Εμπάπη.
0: Σακύρα έλεγε και για τον. Πώς τον λένε τον. Δεν λέει για τον. Πώς τον λένε, για τον αμυντικό.
1: Για να πω, άλλη μια φορά θα πω ότι η Σακύρα έχει πάει σε περισσότερα μουντιάλ από ότι ο πρώην τη. Έτσι θα τα λέμε και αυτά. Έχει συμμετοχή. Μουσική.
0: Πώς τον έλεγαν, μωρέ.
1: Πικέ, μωρέ.
0: Πικέ, άβραβο.
1: Λοιπόν, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναχωρούμε για Ιωάννινα. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρηση, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας με 13 ευρώ το άτομο. Και το μεθεπόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, αναχωρούμε για Κοριτσά και Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα επίσης η αναχώρησή μας, 6 ώρα η επιστροφή μας, 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Και τι βλέπω εδώ, Ελενάκη? Παραδόθηκαν, λέει, 5, άκου τώρα εσύ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φουλ ολοκληρωμένα συστήματα, στο πρώτο πρότυπο Γενικό Λύκειο Καστοριάς.
1: Ωραία.
0: Έτσι, για την κάλυψη αναγκών, λέει, του εργαστηρίου πληροφορικής.
1: Μπράβο τα παιδιά, ωραία.
0: Πήγαν εκεί, βλέπω εδώ, τον κύριο Σαββόπουλο, τον κύριο Ζήση.
1: Θα πήγαν όλοι μαζί, κουβαλούσαν από ένα ο καθένας.
0: Από ένα ο καθένας, βεβαίως. Συνοδεύονται, λέει, από οθόνες 24 ιντσών. Άκου τώρα εσύ, πληκτρολόγια, ποντίκια.
1: Τι μου λες, έχει ποντίκι.
0: Τα ποντίκια τα έβαλαν μέσα στο σχολείο. Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Απεντάμωση του κυπαπτσόχλου σας χρειάζεται.
0: Μα, στη Γαλλία, λέει, τα παιδιά εκεί πέρα μπήκαν τα ποντίκια και αεροραίοι, λέει, μέσα και καίγεται η Γαλλία. Εδώ εμείς θα πάμε. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Τέλος πάντων, παιδιά, να τα προσέχετε. Είναι χρήσιμα για να μαθαίνετε ωραία πράγματα για το τμήμα και το εργαστήριο πληροφορικής. Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για το διάλειμμα κι εμείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να ρίξουμε για μια ματιά τελευταία στη θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για λέγε, Έλενα.
1: 16 πόσο είναι.
0: Τι 16 καλέ. 20,6.
1: Λένε καινούριο καλοκαιράκι έρχεται. Για να δούμε.
0: Λένε ότι θα είναι μια εβδομάδα μικρό καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Τελευταία στροφή για σήμερα. Πάμε τελευταίο ημίωρο με...
1: Πάμε τελευταίο ημίωρο με Υφαντίδη.
0: Οπα.
1: Και σήμερα είχα μια πείνα, ένας άνθρωπος εδώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, όταν στα λέω.
1: Είπα να μην γκρινιάξω.
0: Έχω μερικά, ευτυχώς χθες έστειλε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βελίδης.
1: Να είναι καλά.
0: Και έχω κρατήσει μερικά από χθες. Γιατί μπορούσα να τα φάω και όλα, ήταν πολλά.
1: Λοιπόν. Πάμε Υφαντίδη, λοιπόν, να είμαστε ανακαινισμένοι και ωραίοι.
0: Καινούργια γλυκάρα έρχεται από Υφαντίδη.
1: Δύο καινούργια γλυκά έρχονται. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες και εμάς ό,τι μας είπε ο Λευτέρης. Μία πουτίνγκα άρρωστη, έτσι μας την περιέγραψε. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνετε. Και ένα προφιτερόλ το οποίο θα έρθει μόνο σε μεγάλο μέγεθος για να το σκεφτόμαστε, λέει, όταν το τρώμε όλη η οικογένεια μαζί το βράδυ. Μόνο αυτές τις πληροφορίες έχω για τα καινούργια γλυκά. Κατά τα άλλα, όσες πληροφορίες θέλετε να σας δώσω για τα υπάρχοντα γλυκά και τα ατομικά και τις τουρτάρες μας, πάμε και για τα αλμυρά μας Υφαντίδη, να γεμίζουμε κουτάρες, να κερνάμε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά μας, να μην είμαστε μονοφαγάδες. Πάμε για το ψωμάκι μας. Το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε θα το βρείτε στον Υφαντίδη. Και 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά μάλιστα στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιλιόδεντρο.
0: Λοιπόν, χθες ήταν η μέρα των εκπαιδευτικών,
1: σωστά.
0: Έτσι. Ο Τασέτας βρήκε την κυρία Θάλια.
2: Απομαγγείτες, έχουμε κυρία Θάλια εδώ, πρόεδρος των εκπαιδευτικών εδώ στην Κασουράκη. Κυρία Θάλια, τι έχετε σήμερα εδώ, τι κάνετε στα ΚΑΠΗ?
3: Με αφορμή την χτεσινή ημέρα που ήταν Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς πραγματοποιεί και φέτος ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Με αυτή την πρωτοβουλία μας θέλουμε να αναδείξουμε και μία άλλη πολύ σημαντική πλευρά του εκπαιδευτικού, την κοινωνική ευαισθησία, την αλληλεγγύη και την έμπρακτη προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Γιατί η αιμοδοσία είναι μια πράξη ανεκτίμητης αξίας, με λίγα λεπτά από το χρόνο σου μπορείς να σώσεις πραγματικά μία ζωή.
2: Έτσι. Τέλεια κυρία Θάλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπεις, λιτός, αυτά πρέπει να μαθαίνει ο κύριος Στράτος. Λιτός, απέριτος και σύντομος.
1: Δεν ακούστηκε σχεδόν.
0: Ακριβώς. Κύριε Στράτο, ακούτε πώς είναι τα ρεπορτάζ. Ακούτε πώς είναι. Αμέσως, τάκα, τα είπε, έδωσε την ουσία του θέματος. Μια χαρά. Ωραία, προχωράμε. Πολύ ωραία κίνηση πάντως των εκπαιδευτικών.
1: Σωστά.
0: Τα είπαμε και λίγο χθες κι εμείς. Το αίμα, παιδιά, αίμα, πολύτιμο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ανθοπολείο Χλόη και κατευθείαν διαγώνης με το οποίο σήμερα σε προειδοποιώ είναι λίγο δύσκολο. Όχι πολύ.
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Η μαμά με παίρνει τηλέφωνο.
0: Τι?
1: Με παίρνει τηλέφωνο η μαμά.
0: Τώρα θα
1: πάω Ανθοπολείο Χλόη στα γρήγορα και τις απαντάω. Λοιπόν, και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σε αυτό το διάστημα. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά αυτό που προέχει αυτό το διάστημα, που είμαστε σχεδόν ένα χρόνο πριν από τους γάμους σας και μιλάω κυρίως για τους καλοκαιρινούς γάμους, γιατί η χειμωνιάτικη και η ανεξιάτικη έχετε ένα περιθώριο παραπάνω, γιατί δεν είναι τόσο πολύ μαζεμένοι σε τόσο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτό που προέχει για τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, να την καπαρώσετε και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Φυσικά μπαίνουμε και στο χειμώνα που του λείπει λίγο το χρώμα και πώς θα του δώσουμε εμείς χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και τα ωραία μας φυτά από το Ανθοπολείο Χλόη. Να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses. Θέλετε να κάνετε συνδυασμούς μυρωδιών, θέλετε να πάρετε μια συγκεκριμένη μυρωδιά, ό,τι σας αρέσει είναι τα καλύτερα κεριά του κόσμου έτσι και αλλιώς. Βρισκόμαστε στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά φυσικά στο 24670273365.
0: Λοιπόν, νεότερες πληροφορίες
1: είναι
0: ότι με τον Φίλιππο Καμπούρη που λέγαμε νωρίτερα δεν είναι ένα μισκό το
1: μελεζιμιά. Με κλείνεις να πάρω λίγο τη μάδερ εγώ.
0: Λέει είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. 5 εκατομμύρια, όχι 1,5 που είπαμε νωρίτερα. Ανέβηκε το ποσό. Ρε το Φίλιππο. 8 συνληφθέντες τελικά, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυρανθρώπους συνέλαβαν. Άνοιγαν, λέει, εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυρανθρώπους. Τι είναι ο αχυρανθρώπος? Λειτουργούσαν, λέει, τις επιχειρήσεις κανονικά, δεν πλήρωναν ποτέ εισφορές και τις έκλειναν αφήνοντας χρέη. Μάλιστα. Ο Καμπούρης και η σύζυγό του φέρονται να είναι οι αρχηγοί του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Πέντε εκατομμύρια τελικά. Πέντε. Όχι 1,5 που είπαμε νωρίτερα. 5 εκατομμύρια.
1: Μέχρι να φτάσει στον Τράγκα έχει καιρό ακόμα.
0: Μα είσαι και πρόεδρος του λαού όμως. Αυτά να τα προσέχουμε λίγο. Μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε.
0: Α, Πάει το λαός. Είχαμε μια ελπίδα να ψηφίσουμε κάπου. Πάει και το λαός. Προχώρα.
1: Διαγώνισμα.
0: Διαγώνισμα.
1: Διεθνής ημέρα για ποικιλότητας και παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα.
0: Άντε ρε.
1: Και πάω στο γιορτάκι.
0: Σήμερα δεν είπαμε, όντως, ούτε γιορτές είπαμε.
1: Δεν έχει κάτι.
0: Εορτολόγιο δεν είπαμε σήμερα.
1: Δεν έχει,
0: γιατί μου το θύμισες. Πώς, γιορτάζει ο Θωμάς, ο Τόμι Θωμαή, ο Ερωτής. Ερωτής.
1: Έλα, ρωτήλε.
0: Είναι της Ερωτηίδος της Παρθένου σήμερα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Γι' αυτό δεν γιορτάζει κανείς.
0: Παιδιά, Ερωτηίδος της Παρθένου. Δεν είναι φοβερό? Γιορτάζει Ερωτηίδα. Ερωτηίδα. Πω, ωραίο. Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: 1825.
0: Α, δεν σε ακούγεται.
1: Λέγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οπίου. 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Johnson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951, ανακοινώνει ο Στάλιν ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973, αρχίζει ο πόλεμος του Yom Kippur μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Και 2003, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Paul Lauterbach. Λότερμπαρ, το είπε σωστά, ναι, και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά από τα γεγονότα μας. Ωραία.
0: Μάλιστα, τελείωσε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι και...
1: House of Beauty, πάμε. Πριν συνεχίσω, γιατί σου είπα ότι θα σε δυσκολέψω και λίγο σήμερα, λίγο. Και θέλω να σκεφτείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο. Δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου της επόμενης χρονιάς, που ισχύει το ίδιο και για εσάς, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Συγκεκριμένες οι ημερομηνίες, οπότε κλείνουμε άμεσα τα ραντεβού μας. Τι να κάνουμε, πια πρέπει να τα κλείνουμε όλα πολύ νωρίτερα, αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, έτσι. Οπότε γρήγορα τα ραντεβού σας και έχω και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS. Τι κάνει τώρα αυτό? Σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, μεγάλες και μικρές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπουτάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Φυσικά και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση και εδώ, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, μπείτε να ψάξετε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν πρόκειται για λόγια. Είναι πραγματικά τα αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι μετά θα κλείσετε από μόνοι σας το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Yeah. Ωραίο. What a piece of dilemma.
0: Μπανάνα, μπανάνα. Από το μακρινό πια 2020,
1: Από το 20 ήταν αυτό,
0: Το 20.
1: Έχει 6 χρόνια αυτό το τραγούδι.
0: Έχει 6 χρόνια. Ωραία, σάκη.
1: Κοντεύει να γίνει κλασικό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, γεννήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: 1849.
0: Ναι.
1: Βασίλειος Ζαχάροφ.
0: Ζαχάροφ.
1: Ναι.
0: Δύσκολο.
1: Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων.
0: Α, Έλληνας.
1: Ναι, μεγαλέμπορος κιόλας. Όχι, όχι, Βασίλειος Ζαχάροφ.
0: Μεγαλέμπορος όπλων Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ναι. 1887. Λε Κορμπιζιέ.
0: Γάλλος κοσμηματοπόλης.
1: Αχ. Το κανονικό του ήταν Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ. Γκρι.
0: Αχα.
1: Και τον γκρι στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έμεινε γνωστός ως Λε Κορμπιζιέ.
0: Μάλιστα. Ωραίος ο γκρι.
1: Δεν ήταν καν Γάλλος.
0: Ναι.
1: Δεν πέτυχε ούτε αυτό. Ήταν Ελβετός, μοντερνιστής, αρχιτέκτονας. Πάω σε κάτι που το ξέρεις σίγουρα. Σε παίρνω τηλέφωνο. Πρέπει να διακόψουμε.
0: Θα πάρω σε λίγο.
1: Α, ωραία. 1974. Αλέξης Γεωργούλης.
0: Μάλιστα, Αλέξης Γεωργούλης. Ο Αλέξης Γεωργούλης. Ηθοποιάρα.
1: Έχει άλλη ιδιότητα.
0: Και ήταν και ευρωβουλευτής.
1: Και ευρωβουλευτής. ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Είδες κάτι βρήκες. Σου είπα ότι σήμερα λίγο ένα βαθμό δυσκολίας τον έχω δώσει.
0: Πολύ καλά.
1: Πάω λίγο και σε αναγέννηση θα πάω. Στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση λοιπόν. Για να σας υπενθυμίσω ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα. Παιδικό από 4 ετών. Εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία. Αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι πια μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25. Λέω βέβαια ώρα που είναι να πάμε λίγο και αγκίστρι, έτσι να πάμε στα ωραία μας, γιατί όπως είπα και πριν, η πείνα σήμερα κάπως μεγαλώνει, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο Θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε έτσι την ωραία μας ατμόσφαιρα, τον εστιατορικό μας χώρο, τώρα πια που μπαίνουμε σιγά σιγά προς τα μέσα, φωτεινός, καθαρός, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα, να έχετε θέα τη λίμνη να απολαμβάνετε, και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας φυσικά να απολαύσουμε, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 όλα αυτά, στη Νότια Παραλία, και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Το ηθιστικό Bad Times.
1: Είναι AI.
0: Τι AI?
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι δημιούργημα AI.
0: Όχι ρε.
1: Ναι.
0: Είμαι Ελέντζελ.
1: Είναι δημιούργημα AI, είμαι σχεδόν σίγουρη αυτό που λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Νομίζω. Και θα στεναχωρηθώ πολύ αν είναι.
0: Νομίζω δεν είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά πάμε.
1: Λοιπόν, θάνατη. Θα το ψάξω μετά, μόλις πω αυτά, μόλις ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 1989. Betty Davis.
0: Betty Davis Eyes, που λέγεται το τραγούδι. Είναι ηθοποιάρα.
1: Αμερικανίδα. 1999.
0: Με φοβερά μάτια, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι. 1999. Αμάλια Ροντρίγκες.
0: Αμάλια Ροντρίγκες. Πολιτικός.
1: Όχι.
0: Δύσκολο.
1: Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο.
0: Α, τον Φάντομ.
1: Φάντο.
0: Α, Φάντο.
1: 2023. Μέρη Χρονοπούλου.
0: Του αγόριου απέναντι. Πείτε του πως τον θέλω.
1: Πεθαίνω.
0: Α, πεθαίνω.
1: Τα μισά βρήκες, ρε φάδερ.
0: Μα τα μισά.
1: Σου είπα ότι ήταν λίγο δύσκολο σήμερα. Δεκαράκι βάση.
0: Λοιπόν. Οπότε, είμαστε OK. Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Θα μας πας και ενεργόν.
0: Μελέτες κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Αύριο ο Μιχάλης Κοσλόπουλος θα είναι και στην εκπομπή μας. Σημείωσε το, Ελληνάκι, μην ξεχαστούμε. Για Λεύτες, Υπήκονος Πετρελαίου, Ιραρίου, Αντλίες Θερμότητας. Και μάλιστα για τις Αντλίες Θερμότητας, εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα που τρέχει αυτό τον καιρό από την περιφέρεια με επιδότηση έως 100%. Παίρνετε και την Αντλία. Τοποθετούμε εμείς οι ίδιοι την Αντλία, με εξαιρετική δουλειά. Σας κάνουμε και τα χαρτιά για να μπείτε και το πρόγραμμα. Τι άλλο να κάνουμε? Τα κάνουμε όλα. Όλα σε ένα Νίκο Κυρεμένα, Energon, Μιχάλης Κοσλιόπουλος, Φιλιώτα Τονίδου, Μηχανολόγη Μηχανική στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Yes, the viral song Bad Times by Email Angel is widely believed.
0: Τι?
1: by the online community to be AI generated.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά η κοινότητα λέει online το θεωρεί ότι είναι σχεδόν σίγουρο AI.
0: Γιατί όμως το λέει αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Mm-hmm. Έχει και κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Οι ακροατές λέει, οι χρήστες των social media και οι online μουσικές κοινότητες,
0: ναι,
1: διαφωνούν ότι το τραγούδι... τώρα τα λέει και αγγλικά, δεν μπορώ να κάνω τη μετάφραση ακριβώς. Τέλος πάντων, διαφωνούν ότι είναι πραγματικό. Υπάρχει αυτή η καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνης, δεν ξέρω τι είναι, η My Angel, που ισχυρίζεται ότι δεν είναι AI.
0: Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε ό,τι είναι.
1: Κοίτα, είναι ένα ωραίο
0: μας
1: τραγούδι.
0: Μας αρέσει, οπότε μια χαρά.
1: Είναι από τα καλά της τέχνητης νοημοσύνης, αν είναι όντως τέχνητη νοημοσύνη.
0: Τελειώσαμε, Έλενα.
1: Τώρα ναι.
0: Οπότε, σε λίγα λεπτά έρχεται μαζί σας ο Γιάννης ο Μπουτζίκας, θα είναι. Οπότε, πρώτο Θεός, αύριο Τετάρτη τα ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Από μένα και την Έλενα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel, Timmy Trumpet με Aleph Arben και Chaka Khan με Sia. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maluma και Shakira στο Agua.

Agua στο New Music Show και παραμένω σε Latin ρυθμούς και το Mami ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Hugh Gale για το άλμπουμ του 21. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στο Los Angeles και έλεγε σε όλους γύρω του ότι θέλει να κάνει ένα δίσκο. Από τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μαζί του στο στούντιο ήταν και ο Nathan Vega, με τον οποίο κόλλησαν κατευθείαν. Εκείνη η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή του άλμπουμ, αλλά το track δεν το συμπεριέλαβε τελικά στην αρχική έκδοση. Τώρα έρχεται το 21 Part 2.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη φωνή της Sophie Ellis Bexler, Dancing Without You στο New Music Show. Και όταν ο Timmy Trumpet μίλησε στο One World Radio στη Tomorrowland, δεν είχε καμία πρόθεση να ανακοινώσει κάποιο άλμπουμ. Ωστόσο, η είδηση διέρευσε μια αυθόρμητη στιγμή στον αέρα. Έτσι, πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε επίσημα ότι το Revelations θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η νέα του δουλειά φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς στη ζωή του. Και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι και το Chase the Feeling, η συνεργασία του με τον Aleph Arben και τον Alex. Το track μιλάει για το ένστικτο να προχωρήσει κανείς μπροστά και να επανασυνδεθεί με τη ζωή. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
2: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzika.
10: My name is Benson Boone.

Πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Motel 21 και Mushrooms και πάω τώρα στο νέο άλμπουμ της Chaka Khan, το οποίο είναι αφιερωμένο στην χαρά, την ελευθερία και την προσωπική δύναμη. Μέσα στο Chaz Killa υπάρχει και το Cool You Down, η συνεργασία της με την Sia, που είχαν αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 όταν το ηχογραφούσαν μαζί. Με αυτόν τον δίσκο, η θρυλική τραγουδίστρια μετατρέπει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης περίοδου της ζωής της σε μουσική, επιλέγοντας να εστιάσει όχι στη νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά στη δύναμη να συνεχίζει κανείς να εξελίσσεται. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Show. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό LP με το τελευταίο της single Don't Stop και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Stronger του Kanye West ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του άλμπουμ Graduation. Αποφάσισε να πάρει sample από το Harder, Better, Faster, Stronger των Daft Punk αφού άκουσε για πρώτη φορά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε το 2006. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το beat και αφιέρωσε μήνες στο να τηλεοποιήσει τους στίχους. Έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το περιοδικό Spin, ήταν υποψήφιο για Grammy και πήρε βραβείο στα International Dance Music Awards. Το βίντεο κλιπ ήταν εμπνευσμένο από την άνιμη ταινία Akira και κέρδισε στα BET Hip Hop Awards. Το δικαστήριο όμως δεν το κλείδωσε ο Kanye West αφού ο rapper Vincent Peters του άσκησε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το track ήταν παράνομο αντίγραφο ενός τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο που ο ίδιος είχε ηχογραφήσει το 2006. Για την ιστορία ο Kanye κέρδισε το δικαστήριο. Το Stronger λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτιμο, Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Σάλτα Βίντσι και Περσέμπρεσι στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Ρέιλι και το Going Out Out, το οποίο είναι το παιχνιδιάρικο πρόσφατο single της. Το έγραψε η ίδια μαζί με μια δημιουργό από την Βρετανία και ένα παραγωγό από την Ισπανία. Το track, όπως σωστά μαντέψατε από το τίτλο του, αφορά την έξοδο για διασκέδαση. Έχει ένα κολλητικό ρεφρέν και μας θυμίζει επιτυχίες της δεκαετίας του 2000. Η Ρέιλι είναι πολύ γνωστή στη χώρα της, στην Νορβηγία, έχοντας φτάσει δύο φορές στο τελικό του Melody Grand Prix. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Rob Lowe, νέο single Source of Life στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην μέχρι τώρα καριέρα του γνώρισε ο Kenji Girac με το Andalus. Το pop hit με επιρροές από την λατινική μουσική έφτασε μέχρι το νούμερο 3 σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Πολωνία. Ο νικητής του The Voice στη χώρα του το 2014 είναι ο πιο εμπορικός που έχει βγει από το Talent Show. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ οι προβολές των βίντεο του στο YouTube έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η νέα εκτέλεση του Παπαούτε στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Rolling Stone, το περιοδικό, δημοσίευσε την λίστα των αναγνωστών του με τα 10 χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι εξόργησαν κάποιους ανάμεσά τους και εμάς, γιατί αν σας πούμε τη δεκάδα θα απορρίσετε με τι κριτήριο ψήφισαν όλοι. Μερικά από τα τεράστια hits της χρυσής αυτής δεκαετίας που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα είναι το Never Gonna Give You Up του Rick Astley, το Final Countdown το Europe αλλά και το We Build the City των Starship, το οποίο ήταν και στην κορυφή. Διάλεξα όμως να ακούσουμε το τέταρτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80 σύμφωνα με τους αναγνώστες του Rolling Stone και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Στα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουν.

Ελπίστες χορευτικές επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind. Και ο Τζέιμι Μίλλερ κυκλοφόρησε το Baby Doll στις αρχές Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες το έβγαλε ξανά σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κυπριάνο. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδάνε για μια έλξη που φαντάζει επικίνδυνα έντονη. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανατρέψει τη ζωή τους, ωστόσο δεν διστάζουν να την επιδιώξουν. Ο Αντώνιο Κυπριάνο που συμμετέχει ως guest είναι και ηθοποιός. Μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway στο musical Jacket Little Pill με τραγούδια της Αλάνης Μωρισέτ. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Magic Jordan και Naomi Sharon στο αγαπημένο Island Time. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: FM 94,6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
6: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Niku.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
7: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο εδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennas FM 93,6.
9: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΗΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 2467081100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083-502.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
3: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Αντένες FM 93,6.

0: antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Power up, cuff it up.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένες 936 και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: στην Καστοριά.
1: Ακούμε.
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: Me gusta salir.

0: Ώρα Αντένες. 9:30. Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Πού θα κάνει τη διαφορά?
0: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Γιάννη Σταύρου.
0: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

0: Thank you.
1: Antennas FM 93.6.

Αντένες 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.